Μαρίνας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα ρόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνη, τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες, έχω διασχίσει χίλιες κατοικίδες. Λευκόχρυσες για σένα που σε άχνει, κι ο ήλιος με μανία με ψάχνει. Μα εγώ πιστός

άγχος μου νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο τιμήφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ζώο μόνιμα εισαγωμένο, παρατημένο στο κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

ιστορία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίθ, αλλού Μαρία. Το φίδι σκύζεται στο βράχο με τη σμέρνα. Από παιδί διαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου, για μια στιγμή με λύγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι ράγισε και το τεσσαροχάδι. Την αύριο πάρε τζόμπερο να ξαναπάμε αλόγου. Ποιος κοιτάζει γιος μαρμούζωσε και έχουμε τέτοιο χάρι που γύρε και πέρα παιδιά μας πήραν στο κρόιδο. Βαμένη, να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γεμάτη φύκια και ροδάντη αμφίδια μοίρα. Κάβαλαγε σαν σέλο το παιδί προς χαρινάρι, πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρος του αδερφή να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου μίσω εγώ που μ' είδες. Στην άμμο απάνω σύγχρονα στο φασαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Το τείχος περπατήσαμε μαζί το σινικό. Κοντά σου ναύτες απ' την ώρα πρωτόσκαρος ευηδόναν. Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο κρανικό έχει με σλάδι τις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Πράσινο, αφρός, θαλασσινό, βαθύ και βυσσινή, η υμνή, μονάχα ένα χρυσό στη μέση σου ζωστήρι. Τα μάτια σου τα χώριζαν 7 η σημερινή, με σου Τζορτζόνε το εργαστήρι. Πέτρα θα του ρίξαν και δεν με θέλει το πτάμι. Τι σου φταίξα και με ξυπνάς, πρωτού αφέξει. Στενή νυχτιά του λιμανιού δεν πάει χαράμι. Αμαρτωλός που δεν χαρεί και που δεν φταίξει. Βαμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Ψάς χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, ώστε να μου γίνεις μοίρα, θάνατο

Έξω είναι κάτι σαν βοριάς που φυσάει. Έξω είναι κάτι σαν μαύρο που βραδιάζει. Τα κλαδιά της βοκαμβίλιας σαν θόρυβο κάνουν, που ακουμπούν στο σπίτι και κουνάνε τα κεραμίδια στη στέγη. Ο καιρός δρόσησε, αλλά δεν είναι ακόμα για τζάκι. Όμως δύο κούτσουρα χρειάζονται να γλυκάνουν την ψύχρα μέσα μου. Η ώρα είναι 6 και έχει από ώρα ανοιχτώσει. Αν ήταν καλοκαίρι, ο ήλιος θα βρισκόταν 2 ώριες ψηλά. Αν ήταν καλοκαίρι, αν ήταν, θα παίζαμε. Θα βρεχόμαστε με λάστιχο στην αυλή. Θα σπούσαμε τα καϊσοκούκουτσα με την τζακμακόπετρα που συγκρατεί το πατζούρι, ή θα δαγκώναμε τα ροδάκινα με το φλούδι. Θα μύριζαν καμένα κλαδιά στο ξυλόφουρνο και πιπεριές στο τηγάνι. Καλοκαίρι, αν ήταν, μαυρισμένοι θα είμαστε και θα σβήναμε τη δίψα μας στην καντίνα κάτω από την Καλαμωτή. Δυνατά θα παίζαν τα τραγούδια και μετέωρες θα μέναν οι κουβέντες κάθε φορά που ο μαραγκός θα θυμόταν μια ξεκαρδιστική ιστορία να διηγηθεί. Δυνατά θα πετούσαμε και τις πέτρες στη θάλασσα, γιατί όποιος κάνει τα λιγότερα ψωμάκια θα κερνούσε και τις μπύρες. Θα είμαστε ακόμα με το μαγιό. Οι πατούσες μας θα ήταν μαύρες και ανάμεσα στα δάχτυλα θα είχαμε άμμο. Τα μαλλιά θα ήταν ξερά και η ώμη σου αλμυρή από το αλάτι. Θα καθόμαστε στο μαγαζί μέχρι να μας πιάσει πείνα και όλο κάποιος περαστικός θα ερχόταν στη συντροφιά μας. Δεν θα βιαζότανε κανένας. Το πιάτο θα περίμενε στο τραπέζι σκεπασμένο με μια ανοιχτή χαρτοπετσέτα. Και εκείνος ο σύντομος μεσημεριανός ύπνος, ούτε και εκείνος θα βιαζόταν. Θα μπορούσε να γίνει βραδινός, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα. Καλοκαίρι αν ήταν, δεν θα μου έλειπες καθόλου. Μαζί στο μπάνιο, μαζί στο ψάρεμα, μαζί στο αμπέλι, μαζί της θείας, ξέρεις, το πρέπει της επίσκεψης. Μαζί θα είμαστε και στο βράχο, πάνω από το χωριό εκεί που η θέα σου κόβει την ανάσα. Και δεν θες μήτε τσιγάρο, μήτε κουβέντες, παρά μόνο τα χρώματα στον ορίζοντα, στο διάδρομο του ήλιου. Μαζί και σε εκείνο το δωμάτιο που τρυπώνει το φεγγάρι, που γυαλίζει στη θάλασσα και στη γυμνή σου πλάτη. Και θα έρθει ξανά με αλάτι στη θάλασσα, στο ζυμωτό ψωμί, με αέρα στα κύματα και στη βυσσινιά, με αφρό στο βράχο και στην πύρα, με δυόσμο στο πρεβάζι και στα γεμιστά, με σένα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: να θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, he it is, we are, you are, they are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη διαστήριο να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Γκάρντεν.
0: The garden.
1: Garden. Γεια, γεια, γεια, γεια, στάσου κύριε καθηγητά. Έτσι έτσι μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Ναι, βασίσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
1: Καλή, μα κάτι που είναι τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Ρε, τι να λένε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Και τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι να τους πούνε, δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε του στο κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει τι θες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε το στραβό το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά τέσσερις φράσεις θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Δώστε. Καλώς τα ναυτάκια τα σουμπουρλούδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θα ξεράσετε και αρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κυρία καθηγητά.

0: Λέγε εσύ, πόσο ονομάς?
1: Κατσαρεβάτσης.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδόν, όχι Κατσαρεβάτσης, Κατσαρεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσης δεν λέω?
1: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.

μου το φορώ. Φωτιά στο χιόνι.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous car, Λόλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζητώ τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye. Τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Ίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο κουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και το σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας πειράζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσίφτσης γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.
2: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Κόσμος. Στους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye. Τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα

ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Ίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Έλα δώρα να παραδώσω. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρι έπιασε. Δυρισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασε. Ήρθε ο Στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέει, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξε 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15?
1: Πες 15 για τη στρογγυλοποίηση, τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις τον λέω, Εκείνος που σου μιλάει, ζένε και κοιτάει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, τσέκανα κάτι αυγά, τσέδωσα 2 κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκλους και 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όχι, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτζέζε.
3: Όχι. Όχι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87.

0: 71. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye. Τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Ίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξου.

βραδιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει. Το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
8: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
7: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε

0: όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
5: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι. Με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσίφτσης γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.
13: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογύπαινο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. If you ever
3: go down Trinidad, ο ρετρό κόσμος είναι εδώ. Αξέχαστα τραγούδια από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες είναι εδώ, στον κόσμο μας. Κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση.

0: Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασερκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνω για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
9: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
8: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε!
2: Τι! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθ περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
0: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό κατεμάχι 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνο. Με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye. Τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Ίκαια, καθώς

0: οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
2: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, the brain μπαίνει σε δεύτερη κατηγορία, σε δεύτερη θέματα, έχουν σε μηχανή, αν μπαίνει σε μηχανή αδικοβέτσι, αν μπήχαν τόσο και μόλι ποτέ δεν σε μηχανή πέρα πες πέγει. Εγώ με σπίδε προσπάθεια, αλλά πέσκομαι με τον πόχο, αν φύχανε πίσω δε, αλλά κάναμε λεπέθη άλλη δέσκολη.
1: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και σκεφτείτε ότι αυτό το τραγούδι, το βραχυκύκλωμα που μόλις ακούσαμε από τον Βαγγέλη Γερμανό, γράφτηκε πριν πολλά πολλά χρόνια. Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα, μάνα θα φύγω. Και τα παιδιά μόλις βρήκαν την ευκαιρία και τις κατάλληλες συνθήκες πριν από λίγα χρόνια, πολλά από αυτά τα παιδιά έφυγαν. Για να στείλω χαιρετίσματα λοιπόν στη Νίκη, πάνω στην Ευρώπη, κάπου εκεί στην Κοπενχάγη, όπου έχει και ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με το συνέταιρό της. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά που ανοίχτηκαν, έκαναν ένα βήμα στη ζωή τους παραπάνω. Στον Δημήτρη, στον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ευαγγελία, τον Χρυσοβαλάντη, την Ιωάννα, καλημέρα σε όλους σας. Είτε είσαστε στις Έρες, είτε στη Γερμανία. Το πιο εύκολο από όλα, Δαβίδ μου, είναι να χανόμαστε. Ένας εδώ και άλλος εκεί. Και αν έχεις μάθει από μικρός να ταξιδεύεις από τη μια περιοχή στην άλλη, δεν σου είναι εύκολο να μείνεις στάσιμος, σταθερός, πολύ εύκολα σε ένα μέρος. Κατά τα άλλα, είναι η πέμπτη μας σήμερα. Η 5η-24η μέρα του Σεπτέμβρη. Φέρνει κοντά μας αυτή η πέμπτη δύο ταινίες. Την ταινία «Η καρδιά του θηρίου», με τον Μπραντ Πιτ στους κινηματογράφους. Το βράδυ είναι η πρώτη προβολή, σήμερα το βράδυ. Αλλά σήμερα το βράδυ νομίζω παίζει και η Εθνική Ελλάδος, οπότε θα έχουμε ένα πρόβλημα. Νομίζω θα μείνουμε στην Εθνική Ελλάδος. Το εις 10 παρατέταρτο παίζει στο Βελιγράδι. Πολλά παιδιά, πολλοί φίλοι φεύγουν από τη Βόρεια Ελλάδα για να πάνε να υποστηρίξουν την Εθνική Ελλάδος στο Βελιγράδι, στη Σερβία. 10 παρατέταρτο αγώνας θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Α, όπως συνήθως. Κατά τα άλλα, είμαι ο Βασίλης Πανουδάκης. Κοντά μου μια μεγάλη παρέα από ανθρώπους που βοηθούν για την εκπομπή αυτή. Σας ευχόμαστε όλοι να έχουμε ένα καλό πρωινό, γιατί θα φτάσουμε έτσι ως το μεσημέρι περίπου, έως τη

Λοιπόν, όπως θα έχετε δει στο site μας, στο cosmosradio.gr, αν δεν το έχετε δει, ρίξτε μια ματιά. Υπάρχουν κάποια πολύ ωραία δώρα μέχρι το τέλος, σε λίγες μέρες δηλαδή ακόμη. Οι 100 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσετε από μία ομπρέλα. Είναι το δώρο του μήνα του σταθμού για σας που έχετε επιστρέψει από τις διακοπές. Για σας που είσαστε ακόμη διακοπές, 100 ομπρέλες είναι το δώρο του μήνα Σεπτεμβρίου για τους 100 πρώτους ακροατές μας που θα στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com ή που θα μας τηλεφωνήσετε. Στα τηλέφωνα θα βοηθούν τουλάχιστον έως τις 12 η Μαρία Αλεξανδρίδου και ο Αργύρης, και τους ευχαριστώ πολύ. Οι 100 πρώτοι λοιπόν που θα μας καλέσετε θα κερδίσετε και από μία ομπρέλα για να περάσετε τον βρόχινο χειμώνα μας, όσο βρόχινος μπορεί να είναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι βροχές εκλείπουν. Και εμείς αυτό το δώρο σας προσφέρουμε για το μήνα Σεπτέμβρη, γιατί είναι το δώρο του μήνα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, καλή δύναμη και καλή συμμετοχή να έχετε. Οι πρώτες 100 ομπρέλες στους πρώτους 100 ακροατές που θα καλέσουν ή θα στείλουν μήνυμα. Καλή επιτυχία και πάμε στον Κωστή Μαραβέγια. Ο Φάρος γράφτηκε το 2016, μας έμεινε σαν τραγούδι από τον Αγρινιώτη καλλιτέχνη, ιδιαίτερα αγαπητό. Και η στίχη και η μουσική του Κωστή Μαραβέγια.

Κωστής Παραβίγιας και ο Φάρος και είναι απαράδεκτο μπισκότο βιομηχανίες οι οποίες πολύ διαφημίζονται για τα προϊόντα τους εδώ και πολλά χρόνια να πετούν τα φορτία τους στα μολυσμένα και να λένε όχι δεν ξέρουμε, δεν το κάναμε εμείς, δεν ανοίξε εμάς το φορτηγό. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν πρέπει να ελέγχεται πού είναι το φορτηγό, πού θα πάει, πού θα ρίξει κτλ. Και πολύ αμφιβάλλουμε ότι έγινε για πρώτη φορά. Δεν θα αναφέρω το όνομα της μπισκοτοβιομηχανίας, διότι όπως καταλαβαίνετε θα βρεθούμε απέναντι σε πάρα πολλούς δικηγόρους αυτών των εταιριών, οι οποίες από τη μια μολύνουν το περιβάλλον. Είδατε τι έγινε στον Κηφισό, οι έρευνες συνεχίζονται. Και από την άλλη κάνουν ότι δεν ξέρουν. Αυτά είναι τα άσχημα. Όπως και πολλοί που λένε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε. Ωραία. Ποιες βιομηχανίες και ποιες βιοτεχνίες μολύνουν τη γη, να σταματήσουν, να εκλείψουν, να σταματήσουν και αντί να φορέσουμε 50 ζευγάρια παπούτσια, θα φοράμε 2. Ή αντί. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτές οι. Αν και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λέω εταιρείες που φτιάχνουν μπισκότα, πόσο μολυσμένα πράγματα μπορεί να ρίξουν σε ένα ποτάμι και να εμφανιστούν τόσο άσχημες συνθήκες και καταστάσεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, όπως έλεγαν και το συγκρότημα οι Villagers from Ioannina. Είμαστε πολύ πολύ αποβλακωμένοι, έχουμε αποβλακωθεί όλοι ως κοινωνία, έτσι λένε οι ίδιοι. Και τι θα λέγατε να δώσουμε λίγο περισσότερο ρυθμό με το σβάρα στο πρωινό μας, να ξυπνήσουμε ακόμη και όσοι χουζουρεύουν λιγάκι περισσότερο στο μαξιλάρι τους, γιατί αυτό το τραγούδι σίγουρα θα μας ξυπνήσει.

με χιλιάδες φίλους, με χιλιάδες φίλους παντού, χιλιάδες φίλους όπου και αν παίζουν τα παιδιά αυτά από τα Ιωάννινα, οι Villagers of Ioannina City, γεμίζουν κάθε στάδιο γιατί ο κόσμος τους αγαπά. Με ένα τραγούδι αγάπης όμως, μετά την ένταση, την γκάιντα, το κλαρίνο, τις ηλεκτρικές κιθάρες, τον μπάτσο και τα drums, για να πάμε στο Nat King Cole, σε ένα τραγούδι που μιλάει για αγάπη και μόνο. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
7: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
6: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.οικονομουσερες.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσίφτσης γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.

του τραγουδιού Αμαντομίου. Την συναντήσαμε πριν αρκετά χρόνια. Αλλά να που θυμόμαστε τα τραγούδια τα οποία, όπως είπα και χθες και όπως έλεγα, είναι διαχρονικά. Μην ξεχνάτε, 100 ομπρέλες. Περιμένουν τους 100 πρώτους από εσάς. Η Μαρία και ο Αργύρης σημειώνουν τα τηλέφωνα, το όνομα και το επώνυμό σας. Μας καλείτε στο 2-3-2-10-6-33-33 από όλη την Ελλάδα, από όποιον μας ακούτε. Και το δωράκι θα σας σταλεί αν είσαστε μακριά από τις Σέρρες. Έτσι, για το χειμώνα που ελπίζουμε να έχει λίγες βροχές, τουλάχιστον για το καλό της φύσης και κυρίως των νερών, γιατί σε πάρα πολλές κοινότητες δυσκολευόμαστε να πιούμε ακόμη και νερό. Ο νομός Σέρρων έχει μεγάλο πρόβλημα. Από τη μία πλευρά ουράνιο, από την άλλη νητρικά. Και ο Θεός φυλάξει, και σκεφτείτε τόσα χρόνια που δεν ξέραμε τις έρευνες, τι πίναμε. Ευτυχώς γίνονται οι έρευνες, για καλό μας είναι, και πρέπει όλοι οι Δήμοι να κάνουν προσπάθειες, να πιέσουν τα Υπουργεία για να γίνουν καινούριες γεωτρήσεις. Μπας και βρεθεί νεράκι. Το νερό το λέμε νεράκι ήδη, και δεν φτάσαμε και στα πιο δύσκολα χρόνια του. Ας θυμηθούμε ένα νερό της αγάπης με κάθε σκέψη και κάθε ανάσα που μπορεί να παίρνει ο καθένας μας, και αυτή είναι η πόλη. Στη μουσική μας, στα αγαπημένα μας τραγούδια για πάντα.

Άλλο ένα λοιπόν από τα μεγάλα αγαπημένα μας τραγούδια μεταφέραμε στους δέκτες μας, στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, και είμαστε εδώ, και η Μαρίζα Ρίζου. Πηγαίνουμε

μαζί της στο φως, σε ένα επίσης πολύ πολύ θετικό τραγούδι. Η μουσική και η στίχη είναι του Ισάμ Αντζαλάτ και του Σάρα Ιχάμ Ιμπραήμ Σαλμπί. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η ελληνική στίχη είναι του Νίκου Μωραϊτη και η ερμηνεία της Μαρίζας Ρίζου. Είναι δηλαδή τραγούδι που ανήκει σε ξένους μουσικούς και μάλλον από ξανατολάς που λέμε.

Λοιπόν, πρέπει να απαντάω και σε ορισμένα μηνύματα, οπότε μια χαρά όλα. Τι ώρα πήγε, 10 και 49, 11 παρά 10, να ρίξουμε μια ματιά, τι λέτε, να δούμε τι γίνεται γύρω μας, εν συντομία, σε όλα αυτά τα νέα που έχουμε από την επικαιρότητα. Γρήγορα, γρήγορα, για να γυρίσουμε και πάλι στα τραγούδια μας. Α, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε το έγραψε το έγραψαν δύο μουσικοί και είναι και πολύ γνωστό σαν Χαντάλ Αχμπέκ. Είναι ένας Παλαιστίνιος μουσικός, Παλαιστίνιος και Ιορδανός τραγουδιστής.

τραγούδι, το Χαντάλ Αχμπέκ, που σημαίνει θα συνεχίσω να σ' αγαπώ, συνεχίζω να σ' αγαπώ. Αυτό που ακούσαμε και με τον τρόπο που ερμήνευσε η Μαρίζα Ρίζου. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Έτσι από περιέργεια, να βγούμε και από την περιέργεια. Κοντά μας έχουμε και το site, όπως ξέρετε, cosmosnews.gr, για να δούμε τι γίνεται γύρω μας αυτή την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκαλούν τον Πούτιν στην σύνοδο της ομάδας G20, μια πολύ σπουδαία πρόσκληση, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πορείας από την κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας.

Στην Κο, μια μητέρα ενός τρίχρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πόρτα αυτοκινήτου συνελήφθη η μητέρα του γιατί δεν πρόσχε το παιδί. Οι επιστήμονες λένε ότι οι έρευνες που γίνονται θα βοηθήσουν ώστε κάποιες σοβαρές ασθένειες να γίνουν απλά ιώσεις. Για να δούμε πότε.

ενδεχομένως για πλημμυρικά φαινόμενα, για βροχές που θα έρθουν, λένε κάποιοι μετεωρολόγοι, όχι όλοι. Και ο Πρωθυπουργός, μιας και βρίσκεται στην Αμερική, μίλησε για την πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 στην Ελλάδα. Αφήνουμε λοιπόν όλες αυτές τις ειδήσεις που έως τώρα είδαμε. Δεν είδαμε και κάτι φοβερό και τρομερό. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι από τους Ιορδάνο-Παλαιστίνιους δημιουργούς του, που ακούσαμε από τη Μαρίζα Ρίζου.

Έτσι, για να ακούμε και τα original ορισμένες φορές. Αυτή ήταν η ωραία διασκευή που έκανε και η Μαρίζα Ερίζου. Την αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε ένα φιλί για όλους που θα μας οδηγήσει στο επόμενο διάλειμμα. Η αγαπημένη μας Χαρούλα Αλεξίου έρχεται παρέα μας και ένα φιλί, μια αγκαλιά, το ζητούμενο των περισσότερων από εμάς, πιστεύω. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
8: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.

διάλειμμα και μετά το ταξίδι να σας πω ότι ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη έκθεση με συμμετοχή ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτου, δεκάδες νέα μοντέλα και αρκετές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Η Auto Αθήνα 2026 με την υποστήριξη της Ατλαντικής Ένωσης ανοίγει τις πύλες της από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμη. Τι θα μου πείτε, έχουμε. 24 έφτασε ο Σεπτέμβριος. Και επειδή μπερδευόμαστε, η μέρα είναι Πέμπτη, έχουμε 24 Σεπτεμβρίου, οπότε από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, για όλες αυτές τις μέρες, στο Metropolitan Expo θα γίνει η έκθεση αυτή, με 52 μάρκες αυτοκινήτων. Πέρα από τις γνωστές μάρκες των αυτοκινήτων των Ιαπωνικών, των Ευρωπαϊκών και των Κορεατικών, πλέον έχουν προσθεθεί πάρα πολλές νέες μάρκες, κυρίως από την Κίνα, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται στα πρώτα στάδια της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Θα έχει αυτοκίνητα υβριδικά, αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, αλλά και μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες η έκθεση αυτή. Έτσι, πληροφοριακά, σας το λέω, για εσάς που αγαπάτε τα αυτοκίνητα. Και πλέον, αν και την παλαιότερη εποχή τα αυτοκίνητα τα αγαπούσαν περισσότερο τα αγόρια, πλέον και τα κορίτσια, εδώ και πολλά χρόνια, αγαπούν το αυτοκίνητό τους, χαίρονται να οδηγούν. Πολλές φορές έχουμε κάποιες φίλες, γεια σου Κατερίνα, που τις λέμε, δώσε να οδηγήσω εγώ αν θέλεις να πάμε, και όχι, όχι, εγώ θέλω γιατί μου αρέσει και δεν το κάνω από φόβο, γιατί πραγματικά και στα κορίτσια αρέσει πολύ η οδήγηση, όπως αρέσει και σε εμάς. Φυσικά όλα τα πράγματα στην εποχή μας είναι και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Το θέμα είναι ότι κάνεις να μην το κάνεις αγκαρία στη ζωή σου, και έτσι όλα θα τα βρεις μια χαρά. Εδώ πάμε στην Γλυκερία. Στο ακολούθησε ένα αστέρι, ο Ιούδας Φιλούς υπέροχα, και το θυμόμαστε από το σύριαλ αυτό στη τηλεόραση.

Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Α, για τα τελευταία νέα της Γλυκερίας θέλω να πω. Μα τι λέω πάλι. Η Γλυκερία τραγουδάει στην Αμερική 20 Νοεμβρίου. Θα βρεθεί εκεί στο Carly's Banquets. Εκεί είναι το event της προσεχής εκδήλωσης για τη συναυλία της 27 Νοεμβρίου στην Αμερική. Αφήνουμε την Γλυκερία τώρα, γιατί θα πάμε μια βόλτα να θυμηθούμε ένα ακόμη τραγούδι από μια άλλη παλιά εποχή που ο Γιάννης ο Καλατζής το έχει απογειώσει.

δύναμη και καλημέρα σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να στέλνετε εκεί ό,τι νομίζετε ότι είναι χρήσιμο για όλους μας. Και επίσης για την κλήρωση για τις ομπρέλες, αν θέλετε να συμμετέχετε και θέλετε χρειάζεστε κάποια ομπρελίτσα, 100 πρώτοι ακροατές θα είσαστε οι τυχεροί έως το τέλος του μήνα. Άρα υπάρχουν άλλες 6 μέρες, γιατί ο Σεπτέμβριος πηγαίνει 30 του μηνός, μέχρι 30 αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης έχουμε την Πανσέλινο μεθαύριο στις 26. Σήμερα το βράδυ Εθνική Ελλάδος, για όσους βλέπετε ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και η ταινία με τον Μπραντ Πιτ, η καρδιά του κτίνους ή του αγριμιού ή του θηρίου στην ελληνική μετάφραση, και όσοι θέλετε μπορείτε επίσης να βρείτε τον κατάλληλο σινεμά για να την απολαύσετε. Φεύγουμε για να πάμε σε ένα τραγούδι που πάλι με δισεκατομμύρια προβολές και όχι μόνο συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα αγαπημένο από το διεθνή χώρο. For Non Blondie στο WhatsApp.

Ξέρετε, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε γνωρίσει το 1993. Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που πέρα από το ότι έχουν δισεκατομμύρια προβολές και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, είναι τραγούδια τα οποία ακόμη και σήμερα, πολλά χρόνια μετά και για πολλά χρόνια μετά θα ακούγονται, γιατί έχουν αυτό το κάτι, έχουν ένα αστέρι μέσα τους το οποίο δεν θα σβήσει ποτέ. Λοιπόν, η τραγουδίστρια των Four Blondies, εντωμεταξύ του συγκροτήματος που ακούσαμε των Four Non Blondies, είναι η Λίντα Πέρι. Αυτή ήταν η βασική φωνή, κιθαρίστρια και δημιουργός των περισσότερων

συγκροτήματος όπως και αυτού που ακούσαμε. Τώρα, αν θέλουμε να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την Λίντα Πέρι και για τη σόλο καριέρα της, αποχώρησε από τους Φόρνων Μπλόντις και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές συνθέτες και παραγωγούς της σύγχρονης pop και rock μουσικής. Έγραψε πολλά τραγούδια, όπως για παράδειγμα έγραψε το Get the Party Start που το ερμήνευσε η Pink. Δημιούργησε την μπαλάντα Beautiful από την Κριστίνα Ακιλέρα. Επίσης το What You Waiting For από την Γκεν Στεφανή, για την Αλίσια Κέι στο κομμάτι Superwoman, και έχει γράψει μουσική, έχει κάνει παραγωγές για την Αντέλ, την Κέρτνεϊ, Ντόλι Πάρτον, Τζέιμς Μπλαντ, Μάιλι Σάιρους και πολλούς ακόμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοπέλα ήταν χαρισματική. Δυστυχώς το συγκρότημα δεν υπάρχει ακόμη. Τα τραγούδια τους όμως, όπως ξέρετε, τα ακούμε. Δεν υπάρχει και ο Θάνος ο Μικρούτσικος όμως, ο οποίος έγραψε τόσο ωραία τραγούδια, όπως εκείνο το κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, και η Λίνα Νικολακοπούλου μπόρεσε, συνδύασε στη μουσική του Θάνου υπέροχους στίχους και εξαιρετική ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου. Κοίτα μια νύχτα και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε και πάλι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή πτυχή της λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

Χάρης ο Μαρκόπουλος και δίνει μου σχολείο πέρα από τη θάλασσα, στα τραγούδια που αγαπάμε, εδώ στον ελληνικό μουσικό ουρανό μας και στα τραγούδια από τον κινηματογράφο. Αυτό ακούστηκε το τραγούδι στην ταινία «Κατηγορώ τους ανθρώπους» σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος στη διεύθυνση ορχήστρας και στη μουσική μεγάλη ελληνισυνθέτες. Και στον κόσμο μας και πάλι καλημέρα σε όλους. Σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε καλό μεσημεράκι μετά τις 12. Έως τη μία θα μείνουμε μαζί. Διακοπή στην υδροδότηση θα έχετε στην Άνω Βροντού σήμερα έως τις 3 το μεσημεράκι. Θα κάνετε υπομονή. Η ΔΕΙΑΣ μας ενημερώνει ότι γίνονται κάποιες προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των δεξαμενών υδροδότησης σήμερα. Οπότε λίγο υπομονή στην Άνω Βροντού, για το καλό σας είναι έως τις 3 το μεσημέρι περίπου που θα αποκατασταθεί η βλάβη. Το επόμενο τραγούδι αφήνουμε το Γιάννη Μαρκόπουλο. Εδώ θα συναντήσουμε την Νατάσα Μποφίλιο. Κοντά μας με ένα ακόμη από τα τραγούδια, τα πιο πρόσφατά της, με τίτλο «Όλα είναι μπροστά».

Λοιπόν, τώρα, αν έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως είναι το ES One Go Retail της Endersoft One. Είναι ψηφιακή μηχανή, ταμιακή, POS, διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα αυτά σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Και φεύγουμε να πάμε μια βόλτα στην Άμι Μακδόναλτ. Θυμόσαστε το This is the Life, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Να το.

σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους μοτοσυκλετιστές, σε όλους τους ομίλους, τους συλλόγους και στον FMS και στον Δαβίδη τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος ετοιμάζει και για την και το εκπομπή και μάλλον προς την Πέμπτη 3 το μεσημεράκι που θα μας έρθει θα είναι στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει και από σήμερα, γιατί οι μοτοσυκλέτες είναι κομμάτι της ζωής μας. Τι ωραίος ο ρυθμός. Αυτό ήταν το This is the Life, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και τι θα λέγατε και για λίγη ανισόπεδη δίσκο, για να στέλνουμε και στη Μαρία τη Μανιάκα χαιρετισμούς.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε έτσι με δυνατά τραγούδια, δυνατό ήχο και τον Θανάση Αργερινό Διαμαντόπουλο στο ρεπορτάζ της ημέρας, γιατί έχουμε μέρες να τα πούμε. Θανάση, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Δεν ξέρω
1: πού
0: είσαι.
1: Πολύ καλημέρα. Από χθες άρχισε να δείχνει ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, ότι φεύγει το καλοκαίρι, αλλά σήμερα είναι η δυνατή ημέρα της Ορθοδοξίας, μια και 40 μέρες σήμερα ακριβώς μετά το 15 Αύγουστο και γιορτάζει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα και η Αγία Θέκλα, που όλος ο νομός έχει γιορτή σήμερα, με πρώτο το Άγιο Πνεύμα, το χωριό Άγιο Πνεύμα, ένα χωριό μέσα στα Ανταρκοχώρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, που έχει το μοναστήρι, την αδελφότητα, την κοινοβιακή γυναική αδελφότητα στο Άγιο Πνεύμα, στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, που φυλάσσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.
0: Οπότε σήμερα γιορτάζει η Μυρτό, γιορτάζει η Μυρτιά, η Μυρτούλα.
1: Η Θέκλα.
0: Η Μυρσίνη.
1: Ναι, σήμερα γιορτάζει όλος ο ελληνικός λαός, γιατί είναι Ορθόδοξος, γιατί είναι της Παναγίας ημέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μάλιστα σήμερα έχουμε γιορτή, γιατί όταν φεύγουμε εμείς ψηλά, μετά από 40 μέρες γίνεται το 40ήμερο, 40 μέρες έχουμε σήμερα μετά τη μετάσταση της Παναγίας που ανέβηκε στους ουρανούς εκ δεξιών του Υιού της του Χριστού.
0: Σωστά.
1: Και μετά την πανηγυρική αυτή μέρα, πάντως πάνω στο Άγιο Πνεύμα, τα αυτοκίνητα ήταν παρκερισμένα μέχρι κάτω στους τρόποδες, δηλαδή ανεβαίναμε στο βουνό με τα πόδια, γιατί δεν χωρούσαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, ο κόσμος λοιπόν το επισκέφτηκε το μοναστήρι και είναι ακόμη εκεί. Ωραία, ναι. Πολύ ωραία, γιατί είναι και ωραίο το μέρος, είναι υπέροχο.
1: Και έχει ανάγκη από πίστη και από βοήθεια της Παναγιάς.
0: Και έλεγα περνώντας.
1: Όλα αυτά που την οικοπίζουν, ναι.
0: Ταξιδεύοντας από την Αθήνα, Θανάση, έλεγα πόσο υπέροχα χωριά έχουμε. Πόσο όμορφο είναι κανείς να ζει σε ένα χωριό. Ναι. Που μπορεί να βρει το σταφύλι του, το τσιπουράκι του, την παρεούλα του. Τι ωραία που είναι τα χωριά, και έχουμε εγκλωβιστεί πάρα πολύ μέσα στις πόλεις. Εσύ φυσικά επέλεξες ένα σχεδόν έρημο χωριό. Δεν ξέρω. Έναν οικισμό. Δεν ξέρω αν έχεις γείτονες εκεί καθόλου, αν έχεις παρέα.
1: Γείτονες έχω. Πάλι καλά. Τον Νικόλα τον πατρόνο που κατάγεται από τον Βαλτοτόπι και έχει εκεί τον παξιά του και την κατοικία του.
0: Ωραία. Οπότε έχεις μια καλή μέρα.
1: Είμαστε 200 μέτρα.
0: Όχι πολύ κοντά, μάλιστα.
1: Μια απλή δικιά μου είναι ένα χωράφι.
0: Όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Πέρασα από τον Μπράλο για το ταξίδι. Είδα τα βουνά, τις βουνοκορφές. Πανέμορφα χωριά. Πολύ καλοί άνθρωποι και ευγενικοί και να σε βοηθήσουν όπως πάντα. Και μέσα στις πόλεις ξάφνου βρίσκεσαι σε μεγαλοπόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και λες αμάν τι γίνεται. Λοιπόν, συνέχισε γιατί σε δίκουψα.
1: Και μέσα στις πόλεις δεν φταίνουν τόσο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι μέσα στις πόλεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε δεν μπορούν να δείξουν τον καλό τους σε αυτό στον συνάνθρωπό τους.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Μπορούν να δείξουν τον κακό εαυτό τους.
1: Ναι, δηλαδή αυτή την αγωνία που έχουν να προλάβουν να μην χάσουν, το ένα και το άλλο.
0: Το πάρκινγκ.
1: Ναι, ακρίβεια το πάρκινγκ. Γιατί δεν έχουν στην πόλη το σερό ούτε

0: μπορείς να βρεις τώρα. Τα τέτοια που γίνονται. Χθες συνάντησα το 1986 τον είχα καθηγητή μαθηματικών. Βίκος Μήλος, όχι Βίκος στο επίθετο.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος της Ιλανίδου που ήταν δημοτική σύμβουλος του Δήμου Σαρών.
1: Μάλιστα.
0: Και χάρηκα πολύ παντά μου στο μαθηματικό μου που με είχε στην Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Τώρα με πήγες 40 χρόνια πίσω κλπ. Τι ωραίες εποχές εκείνες. Και μου λέει σήμερα οι εποχές έχουν γίνει κουραστικές, γιατί είμαστε στα ίντερνετ, στο ένα και το άλλο, τα κινητά τηλέφωνα που δεν τα είχαμε τότε. Και τουλάχιστον στα χωριά έχεις άπλα, έχεις τα πάντα. Εδώ και βρεθήκαμε στην πλατεία Ελευθερίας, σηκώνεις το κεφάλι σου να δεις το δέντρο και καρπό δεν έχει. Δηλαδή στις πόλεις και τα δέντρα δεν βγάζουν καρπούς.
1: Μα τα δέντρα που επιλέγουν για να βάλουν, σκέψου όμως ότι στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο δήμαρχος ή ο προηγούμενος, έβαλαν ελιές μέσα σε κεντρικούς δρόμους και όχι μόνο έβαλαν, μαζεύουν το λάδι οι υπάλληλοι του Δήμου και όχι μόνο μαζεύουν το λάδι, αυτό που μαζεύουν το δίνουν και σε άπορες οικογένειες.
0: Μάλιστα, αυτό καλό, δεν τα κρατάνε
1: και
0: στο
1: έχεις
0: Δήμο.
1: Έχεις δίκιο και εσύ που το λες αυτό, ότι θα μπορούσαμε να βάζουμε δέντρα τα οποία να βγάζουν και ένα καρπό μέσα στις πόλεις μας.
0: Ναι,
1: να βγάζουν σίκα, να βγάζουν μήλα, να βγάζουν αχλάδια.
0: Μήλα, τα αχλάδια που
1: αχλαδιές
0: βγάζουν την άνοιξη και άσπρο αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς σκέφτονται, ποιοι σκέφτονται και η εξουσία αν θολώνει τελικά, όπως λένε πολύ, το μυαλό και το αποβλακώνει. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
0: Πάντως, τώρα που κατέβαινα αυτά για πνεύμα από το μοναστήρι, ευτυχώς εγώ δεν βλέπω μόνο το δρόμο, θα βλέπω δεξιά και αριστερά. Είδα μία ροδιά γεμάτη. Όχι σε χωράξη τέτοιο, πάνω στον δρόμο, δεξιά τον δρόμο. Οπότε σταμάτησα,
1: μάζεψε τη διαρόδια, μπράβο.
0: Ναι, και λέω, κοίταξε εκεί, ρόδι.
1: Έχει παντού, παντού και λίγοι τα μαζεύουν γιατί δεν ασχολούνται.
0: Αυτά είναι, τα ρόδια είναι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο, βέβαια, φυσικά.
0: Είναι η σπιρουλίνα για τους αστροναύτες. Αν φας ρόδι το πρωί, όλη μέρα δεν πεινάς. Έχεις πάρει όλες τις βιταμίνες.
1: Μπράβο.
0: Και αύριο είναι, να πούμε, στους αγώνες που δεν ευθύνουν διαγώνες, βέβαια, είναι η τελευταία μέρα. Όσοι κάνουν μέχρι αύριο τον κορμό τους, θα πάρουν προκαταβολή επιδοτήσεων τον Οκτώβριο. Όσοι όμως κάνουν μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου τις δηλώσεις καλλιέργειας, τους κορμούς καλλιέργειας, θα πάρουν αυτό που θα έπαιρναν τον Οκτώβριο, το πάρουν τον Νοέμβριο. Σιγά τώρα, εδώ ένα χρόνο δεν έχουμε πάρει χρήματα τώρα για ένα μήνα διαφορά.
1: Και οι άνθρωποι που έχουν το σιτάρι που δίνουν 35 για την παραγωγή και θα πάρουν 17. Και αν το κρατήσουν στις αποθήκες και κάνουν απεργία και δεν το δώσουν, θα έρθει το εισαγόμενο. Οπότε είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για τα σιτηρά και είναι κακό αυτό.
0: Ναι. Και μια και μιλάμε για προϊόντα, αφού μέχρι αύριο είναι η υποδεσμία για να πληρωθούν οι αγρότες τον Οκτώβριο προκαταβολή, το 30% των επιδοτήσεων, γιατί το υπόλοιπο εκαθάριση γίνεται τον Δεκέμβρη. Ναι, και μιλάμε για γεωργικά, να μην ξεχάσουμε και τον Προβατά, την πολύ ωραία αυτή περιοχή, την Κουμόπολη Προβατά, που το Σάββατο πραγματικά μας καλούν όλους εκεί, το είπες και εσύ, στη γιορτή ρυζιού. Θα φάμε ριζότο και θα χορεύουμε χορτάτη με ρύζι.
1: Το κακό είναι ότι δεν γίνεται κανένας γάμος εκεί. Θα χαιρόμουν πολύ να γίνεται και ένας γάμος σε κάθε γιορτή ρυζιού. Θα υπάρχει άρθρο νωρίς να ρίξουμε. Αλλά δεν γίνεται κανένας γάμος εκεί.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν γάμοι γιατί έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε δημογραφικά προβλήματα.
1: Εδώ έχουμε αγαμία, όχι μόνο.
0: Δηλαδή,
1: καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι στερούνται μέχρι και τον έρωτα λόγω του άγχους σε πολλές περιοχές.
0: Ναι, πολύ άγχος.
1: Τα κορίτσια φεύγουν, πηγαίνουν στις μεγαλοπόλεις για να βρουν δουλειά. Τα αγόρια μένουν μόνο στα καφενεία, διαβάζουν αθλητικές εφημερίδες. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, έχουμε τη γιορτή ρυζιού στον Προβατά, κάτι άλλο.
0: Ναι, πάντως όταν μιλάμε για γιορτές καλαμποκιού, ρυζιού και λοιπά, σε όλα τα φυτά, σε όλα τους καρπούς και τα γεωργικά φόδια,

0: με την Κυριακή, τελειώνοντας, έχουμε καθαριότητα στις λίμνες Κερκίδης.
1: Την Κυριακή. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι, θα τα πούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ, Θανάση.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μυρσίνη, χρόνια πολλά. Θα γυρίσουμε με Μυρσίνη, με Μυρτιά. Έχουμε πολύ ωραία τραγούδια για εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνο. Με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το αίτημα για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ξανά στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Παρέμβαση της εισαγγελίας μετά από καταγγελίες πως στην πολεοδομία Μυκόνου συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Ήταν ο Γιάννης ο Κότσιρας, ήταν μαζί του και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο τραγούδι «Φύγαμε» και λίγο νωρίτερα η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη Μυρτιά. Χρόνια σας πολλά για σας που σήμερα γιορτάζετε. Να πάμε για λίγο τώρα στα νεότερα. Έχουμε ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και γι' αυτό το λόγο σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Thessaly Euros Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση συνυπόγραψαν Υπουργοί Τουρισμού η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Υφυπουργή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, αλλά και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενο του Σεπτεμβρίου του 2023. Θα διαβάσετε περισσότερα για το άρθρο, θα το βρείτε αναλυτικά στο cosmosnews.gr. Στο cosmosnews.gr επίσης θα διαβάσετε για πάρα πολλά θέματα και σήμερα, και εμείς θα θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ο Ιαπωνέζος μηχανικός ο Honda, Σοϊτσίρο Honda, ιδρύει την εταιρεία Honda, κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, και ο Κάρλ Ραπ, ο Γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοβιομηχανίας BMW. Κάρλ Ραπ λεγόταν. Της BMW, της γνωστής έτσι όπως τη λέμε στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έφυγε ο Φρανσουάν Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γαλλίδος συγγραφέως. Σαν σήμερα ο Ανδρέας ο Λόντος, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, ο Ανδρέας Λόντος το 1845, αλλά και ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, ο Πέτερ Καρλ Φομπερζέ. Τα Φομπερζέ θα τα ξέρετε, τα διαμαντένια αυγά, τα έχουμε συναντήσει όλοι μας. Γιάννης Πουλόπουλος τώρα. Η Μυρσίνη, γιατί γιορτάζει και βάζει και τα άσπρα.

Πολύ ωραία. Πήγαμε μια βόλτα και με την φωνή την, του αείμνου του Γιάννη Πουλόπουλου στη Μυρσίνη. Μυρσινούλα που γιορτάζει σήμερα η Μυρτώ, όλα τα ωραία ονόματα. Όπως είχαμε και τη Σοφία, Πίστης, Αγάπης, Ελπίδας, τι ωραία ονόματα. Φυσικά προχθές έκανα μια μελέτη, διάβαζα για τα παλιά αρχαιοελληνικά ονόματα που είναι μερικά από αυτά πάρα πολύ παράξενα, πολύ διαφορετικά και δεν τα ακούμε καθόλου στην εποχή μας. Κάποια άλλη στιγμή θα τα αναφέρω στην εκπομπή, θα αναφέρω μερικά από τα ονόματα τα οποία σήμερα τουλάχιστον δεν ακούγονται καθόλου. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδέκης, στα θέματα τα ενημερωτικά κύριος Νίκος Αμερικάνος. Ακούσαμε και το Θανάση Βιέννη Διαμαντόπουλο στο ρεπορτάζ και μαζί πηγαίνουμε ως τη Μία Χαλαρά.

0: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι να μου πείτε, κάτι να μοιραστούμε, 23 21 0 633 33, και για τις ομπρελίτσες και για όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, εδώ είμαστε για να πούμε καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Άντερα γόρι μου. Πήρα, ζήτησα τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, τον βρήκες.
1: Και κατευθείαν με συνδέσανε. Και παίρνω σε σένα και κάνω μια ώρα να σε πιάσω.
0: Είδες, καμιά φορά πιο λούφα τη βγάζουν οι Πρωθυπουργοί.
1: Γεια σου Βασιλά μου, καλημέρα.
0: Γεια σου Θεία μου, καλημέρα. Τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλά, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι.
1: Άνευ προειδοποίηση.
0: Βέβαια. Πάντα έτσι, όταν κάνω εκπομπή και λέω τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, είναι όλοι στον αέρα. Όποιος θέλει μου λέει εκτός αέρα.
1: Εκτός
0: αν έχεις να μου πεις μυστικά, ναι, να μου πεις μυστικά εκτός αέρα θα μου πεις.
1: Τα μυστικά θα λέω πάντα στο κινητό σε παίρνω και θα λέω
0: βράδυ.
1: Στο κινητό. Δεν θα πω από τον
0: βραδινές αέρα. Ώρες.
1: Βραδινές ώρες, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Βραδινές ώρες.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στο Δεσποινάκι που ακούει στην Ξηροκρίνη στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο.
0: Ωραία.
1: Είμαι στα μέρη σου. Αυτή τη στιγμή κοντεύουν η Γρήτα.
0: Είσαι λοιπόν οδηγός και είσαι πάνω στο φορτηγό. Για άλλη μια φορά στην Ταλίκα.
1: Εννοείται, φίλε, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Και προχθές που ταξίδευα για Ναύπακτο, Αγρίνιες, Πάτρα, αυτά διάφορα μέρη προς τα κάτω. Σ' άκουγα και την ανταπόκριση στο ραδιοφόνο εκεί που έχεις.
0: Πώς είσαι, πώς είναι τα πράγματα.
1: Να το ακούσω.
0: Οι δρόμοι, τα ταξίδια σου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Όλα δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, Βασίλη.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ. Οι δρόμοι είναι στρωμένοι πάντα με ροδοπέταλα.
0: Μπράβο.
1: Αρκεί να προσέχουμε. Δεν είναι μόνο το να είναι στρωμένο ο δρόμο με ροδοπέταλα, είναι και αρκεί να προσέχουμε.
0: Και τώρα τη χειμερινή περίοδο θέλει πάλι να δούμε τα λάστιχά μας, αρχίζουν οι βροχές, τα κρύα.
1: Όλα αλλάχτηκαν, είναι έτοιμα για μάχη τα φορτηγά.
0: Και
1: βγήκαν τα χειμερινά επάνω, βγήκαν τα καλοκαιρινά.
0: Α, βγήκαν, αλλάξανε.
1: Οι αλυσίδες είναι μέσα στον ντουλάπι.
0: Έγιναν οι αλλαγές. Προχθές έβλεπα ένα φορτηγό, σταμάτησα να βάλω λίγο υγραέριο στο αυτοκίνητο και βλέπω ένα φορτηγό, λέει, που γυρίζει 50, 100. Πατάει το κουμπί 150 τα ευρώ, 200, 250. Συγγνώμη, λέω, πόσο θα βάλετε. Κοιτούσε και γελούσε. Πόσο μπορεί να πάρει μια νταλίκα, δηλαδή, πόσο βενζίνη,
1: πόσο
0: πετρέλαιο.
1: Μπορεί να πάρει. Εγώ έχω 600 λίτρα ντεπόζιτο. Το οποίο προχθές πήγα και γέμισα γιατί γύρισα από Αγρίνιο και έβαλα 390 και κάτι λίτρα, 394. Και το κοντέρ έγραψε 900 και κάτι ευρώ.
0: Πω.
1: Δηλαδή 900 και κάτι ευρώ μόνο για καύσιμα, τα οποία 900 ευρώ παίρνει ένας σε κάποια εργασία που είναι.
0: Το μήνα, ναι, μισθό. Σωστά.
1: Ένα μισθό μόνο γέμισα εγώ το ντεπόζιτο για να έχω καύσιμα και τώρα είμαι στη μέση, να φανταστείς.
0: Και είναι και ακριβό κάτω, τώρα το πετρέλαιο, έτσι δεν είναι, αυτές τις μέρες είναι και τσουχτερό αυτές τις μέρες.
1: Χατηρικός και με χτύπημα την πλάτη βάζουμε 2,18. Χατηρικός.
0: Ναι.
1: 2,18. 2,14 είδα σήμερα στην Σύντο, από όπου ξεκίνησα το πρωί και λέω δεν υπάρχει περίπτωση, λέω έχει γίνει λάθος εδώ. Αλλά μετά που ξαναγύρισα πάλι και σταμάτησα από εκεί πέρα να πάρω ένα καπεδάκι για τον δρόμο, όντως κάνανε αλλαγή και αντί 2,24 το γράψαν 2,14 και το ξαναλλάξανε.
0: Θα πέσει, κοίταξε, θα πέσει πάντως από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε, δεν ξέρω, θα δώσει και επιδότηση το κράτος, αλλά είναι ανάλογα, είναι ανάλογα και με το τι θα πει ο Τραμπ. Τώρα είναι στα 105 το βαρέλι, 105,39.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ πέρυσι
0: δούμε.
1: Πήρα επιδότηση για το αυτοκίνητο, για το γιοταχή, 54 ευρώ.
0: Ναι, και φέτος δεν κάτι τέτοιο θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Βασίλη, για πες μου τώρα με τα 54 ευρώ, για το γιοταχή εγώ σου λέω.
0: Για το γιοταχή πας δύο Σαββατοκύριακα, πας μια βότα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη φύση.
1: Πού έξω από τη Θεσσαλονίκη,
0: ένα, στο Κιλκής.
1: 22 λίτρα.
0: Στο Κιλκής θα πας.
1: Στο Κιλκής είναι 50 χιλιόμετρα από το κέντρο, από την πλατεία Βαρδαρίου, μέχρι και το Κιλκής στη Λεωφόρο, που είναι η λέχη αξιωματικών.
0: Περαία, γύρω τριάδα και πολύ είναι. Θα πας, θα γυρίσει μια χαρά.
1: Και πάλι, για φαντάσου τώρα να κάνεις 50 χιλιόμετρα και να σου πει το ρεζερβουάρ, θα να βάλω άλλα 20 για να γυρίσουμε πίσω.
0: Πιστεύεις όμως αυτή τώρα την ερώτηση, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, Στέλιο. Επειδή και εσύ ασχολήθηκες και με τα ραδιόφωνα και με τον κόσμο πολύ, Πιστεύεις ότι και φτηνή να ήταν η βενζίνη, θα παίρναμε το αυτοκίνητο να πηγαίναμε βόλτες ή πάλι θα ήμασταν μπροστά στο κινητό ή στον υπολογιστή?
1: Κοίταξε. Το αυτοκίνητο πλέον έχει γίνει, όπως και το κινητό, κομμάτι του εαυτού μας. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και επειδή έχω να πάρω τρεις σακούλες για να μην τις κουβαλάω, θα πάρω αναγκαστικά το αυτοκίνητο. Έχουμε διαφήμιση εμείς σούπερ μάρκετ στο ραδιόφωνο?
0: Ναι, έχουμε.
1: Πες μου λίγο το όνομα του διαφημιστή που είναι.
0: Τα ελληνικά μάρκετ, ας πούμε.
1: Τα ελληνικά μάρκετ. Θα πάω στα ελληνικά μάρκετ.
0: Ή τα
1: Κάντζες. Θα πάω να ψωνίσω τέσσερις.
0: Ναι.
1: Θα πάω να ψωνίσω τρεις-τέσσερις σακουλίτσες, πραγματάκια. Και επειδή τα ελληνικά μάρκετ είναι στα 500, 600, 700, 800, 1000 μέτρα από το σπίτι, λέω, έλα μωρέ τώρα και εσύ να πάρει το αυτοκίνητο σιγά, πώς θα κάψει μέχρι εκεί. Το πόσο θα κάψει μέχρι εκεί, με το σταμάτα ξεκίνα, με το φανάρι που θα συναντήσεις, με το μπες, βγες στο στενό, να παρκάρεις, να βρεις, όπισθεν, να το αφήσεις, να πάει να ψωνίσεις, να γυρίσεις πάλι με τον ίδιο ρυθμό, θέλεις 2 λίτρα. 2 λίτρα 5 ευρώ είναι. 5 ευρώ είναι 3,5 μπουκάλια γάλα για ένα παιδί. Γιατί πλέον μας φτάσανε σε σημείο να υπολογίζουμε ακόμη και το 1,5 ευρώ και τα 2 ευρώ και τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ.
0: Μας φτάσανε σε σημείο, εννοείς, οι πολιτικές, η πολιτική, ο τρόπος που η κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες. Δηλαδή είχα κάνει μια ερώτηση.
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου, για να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης τώρα που είναι στην κυβέρνηση, ούτε ο Τσίπρας που ήταν πριν, ούτε ο Ανδρουλάκης που θα έρθει ή δεν θα έρθει, ούτε ο Παπανδρέου συγχωρεμένος, ούτε ο Καραμαλής συγχωρεμένος. Φταίει κάποιος ο οποίος έχει βάλει το χεράκι του να κάνει μια παγκόσμια καταστροφή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να μην λέμε ονόματα. Τα ευκόλως ενωμένα παραλείπονται.
0: Ναι. Οπότε πιστεύεις ότι και το κινητό είναι και το αυτοκίνητο, όπως το κινητό το χρειαζόμαστε να το έχουμε στην τσέπη μας, αν γίνεται.
1: Φυσικά. Εγώ σήμερα ξεκίνησα η ώρα 7 και 4 από το σπίτι, από τη Μενεμένη, από τη Θεσσαλονίκη, για να πάω στη Σύντο. Το οποίο έκανα ακριβώς 30 λεπτά. Άλλες φορές κάνω 15-17 λεπτά, άμα είναι Σάββατο ή Παρασκευή πρωί, γιατί την Παρασκευή το πρωί ξέρεις, όλοι μαζεύονται σε ένα μάξι, μετά να πάνε να πιούν το καφεδάκι τους, το ουζάκι τους ή το οτιδήποτε άλλο. Σήμερα κάνω 30 κάτι λεπτά. Έβλεπα το αέριο, γιατί έχω και εγώ αέριο, έβλεπα το αέριο ότι φάγαμε το ένα το κουτάκι. Για να κάνω τι 17 χιλιόμετρα να φτάσω στην εταιρεία που εργάζομαι.
0: Ναι, ναι. Να είναι πανάκριβο και το αέριο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί λέμε. Δηλαδή, όμως έφτασε το αέριο αυτή τη στιγμή να είναι στα 94 λεπτά. Στα 94.
0: Τι, εγώ ένα 10 έβαλα. Ένα 10 το έβαλα προχθές από τη Λάρισα.
1: Καταλαβαίνεις και... τώρα για ένα 10 το αέριο.
0: Που είχε 65 λεπτά πριν 2 χρόνια.
1: Φίλε, με αναγκάζουν να ανέβω στα Σκόπια. Δεν το λέω με την επίσημη ονομασία τους, γιατί για μένα η επίσημη είναι αυτή. Να ανέβω στα Σκόπια ή να ανέβω Βουλγαρία στο Σαντάνσκι ή στο Πετρίτσι και να βάλω αέριο με 70 και 75 λεπτά ή να βάλω κάψιμα με ένα 75 ή ένα 78.
0: Ή ένα 65.
1: Και λέω, πήχε, ναι. Και ένα 65, πολύ σωστά. Και λέω, οπ, είμαστε μια χαρά. Πού 2,15, 2,18, πού ένα 10 που έβαλες εσύ ένα 11 το αέριο και πού ένα 70 και ένα 60 που το έχουν στις άλλες χώρες στα Βαλκάνια και το αέριο που το έχουν ας πούμε 67 και 65 και 64 λεπτά.
0: Με το άλλο το θέμα, με τον κεντρικό δρόμο που πηγαίνεις από Θεσσαλονίκη Αθήνα ας πούμε για παράδειγμα, τα διόδια δεν είναι και αυτά λίγο ακριβά, κυρίως για τα φορτικά, γιατί και εγώ στο αυτοκίνητο πλήρωσα πάρα πολλά και μου έκανε εντύπωση. Λέω 37 ευρώ για να φτάσω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, διόδια, όσο και άλλα, ας πούμε, λοιπόν, πόσα το υγραέριο.
1: Επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές, θα σου μιλήσω όπως θα μιλούσα στο φίλο μου τον Βασίλη που οδηγάει ένα φορτηγό. Λοιπόν, φίλε, για να φύγω να πάω στα Γιάννενα, ήθελα κάποτε... Κάποτε, πριν από μήνες μέχρι να κλείσει η Εγνατία Οδός και να γίνει μονοδρόμηση, με μια λωρίδα να πας, μια λωρίδα να γυρίσεις, ήθελα τρεις ώρες και ένα τέταρτο και μετά μέχρι τη Φιλιππιάδα πριν την ΑΡΤ

0: καθόμασταν, κάναμε ωράριο, 45 λεπτό μακρό διάλειμμα και ξανασυνεχίζαμε άλλες 4,5 ώρες. Τώρα αυτή τη στιγμή, κατανάλωση καυσίμου θες, κατανάλωση χρόνου στο θέμα του τετραμισάωρου που έχουμε μπροστά μας ώστε να φτάσω εγώ στη Φιλιππιάδα, γιατί τώρα σε 4 ώρες και 10 λεπτά είμαι στα Γιάννενα. Έχω χάσει ήδη μια ώρα. Τα διόδια δεν έχουν μειωθεί ως προς το πρόβλημα που με βάζουν να αντιμετωπίσω. Ναι. Δεν έχουν μειωθεί. Τι κάνω εγώ τώρα. Αναγκάζομαι. Τώρα, εντάξει, αυτό δεν πρέπει να το πω, αλλά Βασίλη, να είσαι σίγουρος ότι
1: παράδρομος.
0: Πάρα πολύ
1: το πιάσαμε οδηγή. Το νόημα. Παράδρομος.
0: Μπράβο. Αναγκάζεσαι και παρανομείς.
1: Ναι.
0: Αναγκάζεσαι και παρανομείς ώστε να βγάλεις το δρομολόγιο σου.
1: Ναι. Ναι.
0: Το δε για να πάω εγώ Αγρίνιο. Ήθελα 6 ώρες, 5,5, 5 και 1 τέταρτο, 6 παρά 20 ώρες, τόσο περίπου. Και τώρα το κάνω Βασίλη σε 7 ώρες. Με το σκεπτικό το ότι θέλω μέχρι τη Φιλιππιάδα, πριν την Άρτα, να κάνω το ωράριό μου εκεί και με αναγκάζει να κάνω ωράριο εγώ στα Γιάννενα.
1: Για να γλιτώσεις κάποια χρήματα, τα οποία δεν είναι λίγα όμως, δεν γλιτώνεις λίγα χρήματα, γλιτώνεις αρκετά, γιατί τα μεγάλα φορτικά πληρώνουν πολλά διόδια.
0: Βασίλη, δεν έχουν κατέβει τα διόδια, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, απλά εμείς δεν ξέρουμε πόσο είναι τα φορτικά, γιατί για τα αυτοκίνητα είπα είναι 37, για τα φορτικά που είναι 100 ευρώ για να πας Αθήνα, Θεσσαλονίκη ας πούμε.
0: Για κατέβα να πας στην Αθήνα,
1: δεν ξέρω
0: θέλεις με το αυτοκίνητο 150 ευρώ διόδια και 200
1: καλά, βέβαια,
0: ευρώ κάψιμα.
1: Βενζίνες, ναι, τέτοια.
0: Και τώρα θέλεις 300 ευρώ κάψιμα και 180 ευρώ να κατέβεις μόνο με το φορτηγό.
1: Με το φορτηγό.
0: 14 και κάτι έχεις τα διόδια στη Νίκαια, στο Βόλο, πριν το Βόλο, 14 και κάτι για να περάσω σειρώμενος. 14 ναι. Και κάτι.
1: Σειρώμενος τι εννοείς?
0: Με καρότσα από πίσω ή επικαθήμενο στα μεγάλα τα φορτηγά που είναι συνεχόμενο.
1: Δηλαδή αν είναι χωρίς καρότσα πληρώνεις λιγότερο?
0: Πληρώνω γύρω στα 8,5, μάλιστα. 9, 8,30, 8,40, αναλόγως όπως θέλει παίζει ο καθένας. Μάλιστα. Όπως θέλει το κάθε ιδιότητα.
1: Επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θέλω να στείλεις όποιες
0: λοιπόν,
1: θέσεις χαιρετίσματα. Ναι.
0: Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Δεσποινάκη και πάμε στην Ξηροκρίνη. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Life is Simple.
1: Ωραία, θα το βάλουμε και αυτό μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ, Στέλιο.
0: Μπράβο.
1: Καλή σου δύναμη.
0: Καλό πρωινό να έχει.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, καλούς δρόμους. Καλό δρόμο.
0: Γεια σου,
1: μου. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
7: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
6: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
8: εγώ. Να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανεία το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι. Με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνεις ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσίφτσης γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εξαιρετική είναι αυτή η ερμηνεία Lauren Aldridge και Greatest Showman, Never Enough. Πάμε μια βόλτα πάλι να γυρίσουμε στην Ελλάδα μας και να ευχηθούμε στην εθνική μας να κερδίσει σήμερα, να πάνε όλα καλά, και όσοι ταξιδεύετε για το Βελιγράδι επίσης, γιατί πολλοί ξεκινούν τώρα, προλαβαίνουν έτσι και ίσως το βράδυ ως τις 10 παρατέταρτο. Καλό δρόμο να έχετε, καλό ταξίδι, να περάσετε όμορφα. Να σας πω την αλήθεια, έτοιμος ήμουν να πάρω το αυτοκίνητο να φύγω κι εγώ, αλλά μετά το σκέφτηκα, λέω εισιτήριο δεν έχω προλάβει να βγάλω, θα βρω άραγε εκεί. Και για να μην πω σε όλη αυτή τη δικασία, ήταν και εκπομπή, είναι και εκπομπή και κάτι άλλες λεπτομέρειες. Οπότε πάντα πολλές φορές θέλουμε, η ψυχή μας θέλει να κάνει άλματα, αλλά κολώνουμε σε άλλα. Κολώνουμε σε άλλα πράγματα μετά, καταλαβαίνετε. Δεν είναι όλα απλά όπως θα θέλαμε. Λοιπόν, σας είπα ότι θα γυρίσουμε για λίγο στην Ελλάδα, να πάμε και σε άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Να σας το χαρίσω με αγάπη. Και στους οδηγούς και στους ταξιδιώτες του μυαλού, του νου, της ψυχής.
1: Σαν μαγεμένο το μυαλό
0: με αγάπη.
1: Φτερουγίζει.
0: Για τα όνειρα που κάνουμε και μένουν στον καναπέ.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1:10. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια να σας χαρίσουμε και σιγά σιγά να σας χαιρετήσω. Στο κορίτσι από τα Χανιά χαιρετίσματα, στους συγκατοίκους μας γενικότερα, σε ανθρώπους που γνωρίζουμε τη Χέλα. Όλο τυχαία έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, να τους συμπαθούμε και πολύ, να είναι όλοι καλά και να είσαστε κι εσείς όλοι καλά, να μην αγχώνεστε. 10:15 το παιχνίδι για τα αγόρια και όχι μόνο γιατί είναι Εθνική Ελλάδος, οπότε και τα κορίτσια το βλέπουν το παιχνίδι. 10:15 στον Α. Υπάρχει και στον Όβα, εγώ σας λέω και στον Α που έχει καλύψει και καλύπτει τους αγώνες της Εθνικής. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω στα email σας, στέλνετε για τις ομπρέλες, καλά κάνετε. 100 πρώτοι ακροατές που θα μας στείλετε θα πάρετε από μία ομπρελίτσα, θα είναι πολύ ωραία και αυτόματη και θα τη χρησιμοποιήσετε σίγουρα στη βροχή, θα μπαίνει μες στη τζαντούλα σας, είτε έχετε μεγάλη τσάντα είτε μικρή, θα χωράει. Οπότε καλή επιτυχία, συνεχίζετε να στέλνετε email.

ή να μας καλείτε στο τηλέφωνο αν θέλετε. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό είναι με το Σταύρο Θιόλα. Δίπλα του είναι και η Μαρίζα Ιρίζου. Το «Μην ακούς τη σου λέω». Καινούργιο τραγούδι. Το γνωρίζαμε πριν λίγους μήνες.

0: Έτσι, Χρυσούλα μου λέει, πες αυτόν τον κύριο Στέγιο, λέει, ότι για όλα τα δεινά δεν φταίει ο παγκόσμιος κακός πλούσιος.
1: Όμως,
0: και επίσης, αφού είναι έτσι, γιατί πηγαίνει στα Σκόπια που δεν θέλει να τα πει αλλιώς, που έχει φτηνότερα το αέριο και τρέχει εκεί. Εκεί δεν παίζει ρόλο, λέει, ο παγκόσμιος κακός.
1: Όμως,
0: τα λέμε όλα, καταλαβαίνετε. Ο καθένας μας μπορεί να εκφράσει την άποψή του όπως θέλει.

Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα ζευγάρι και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα, γιατί και η Κέλλη Μανουλίδου ακολουθεί. Το επόμενο ζευγάρι είναι Pixlax και η Μαριλού μαζί. Στο Μοναξία μου όλα σε ένα διαφορετικό remix. Σας ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση, καλή δύναμη σε ό,τι για να κάνετε, να συνεχίσετε να είναι όμορφη η μέρα σας πάνω απ' όλα. Γεια σας.

0: Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
8: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος. 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026 και κάπου εδώ λίγο μετά τις 1 ήρθε η ώρα να συναντηθούμε ξανά. Πού σας βρίσκει η Πέμπτη, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, σε κάποιο εργοτάξιο, κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τα τρεξίματα. Όπου και αν είστε, όπως και αν η σημερινή μέρα σας βρίσκει, καλώς ήρθατε στο μεσημεριανό μας ραντεβού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι εδώ στον δικό μας κόσμο, στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την πόλη των Σερών. Μεταδίδουμε ζωντανά μέσα από το στούντιο του σταθμού, εδώ στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου. Και ξέρετε κάτι, αν περνάτε από κάτω ή αν είστε κάπου εδώ κοντά και θέλετε να ανεβείτε, να πείτε μια καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα πλέον, θα χαρούμε πραγματικά πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί το ραδιόφωνο είναι φωνές, είναι μουσική, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, εσείς. Και φυσικά πριν ξεκινήσουμε να ενημερώσουμε ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, μπορείτε να καλέσετε στο 2321 063 333. Θέλω να μου πείτε κάτι πολύ απλό. Πού σας βρίσκει σήμερα το Κόσμος Ράδιο στους 93. Σε ποια πόλη της Ελλάδας μας ακούτε? Γιατί μπορεί εμείς να εκπέμπουμε από τις Σέρες, αν η παρέα μας δεν σταματάει στα όρια της πόλης. Οπότε πάρτε ένα τηλέφωνο, πείτε μας, σας ακούμε από και ελάτε να μεγαλώσουμε την σημερινή μας παρέα. Φυσικά να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, όπως είπαμε, στο νέο Σούλη, στο νέο Σκοπό, στην Ιγρήτα, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλά και σε εσάς, όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την Πέμπτη λίγο πιο όμορφη, με μουσική, κουβέντα, χαμόγελα, σαρδάμ που δεν λείπουν ποτέ από τη δική μου εκπομπή και φυσικά όλα όσα σας αφορούν. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και αυτό είναι το μεσημεριανό μας ραντεβού.

Και πάλι παιδί λοιπόν από Γιάννη Κότσιρα, και τώρα θέλω να αφήσουμε στην άκρη για λίγο ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας χάλασε τη διάθεση, ό,τι δεν πήγε όπως θα θέλαμε, και να προσπαθήσουμε να δούμε τη ζωή με διαφορετικά μάτια. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Μπορούμε απλά να αλλάξουμε τον τρόπο που την κοιτάμε. Και μεταξύ μας είναι Πέμπτη, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει σιγά σιγά. Το βλέπουμε εκεί στην άκρη του δρόμου. Έχουμε ακόμα μία γεμάτη μέρα μπροστά μας, αλλά έχουμε και λόγους για να χαμογελάμε. Οπότε δυναμώνουμε λίγο τη μουσική, χαμογελάμε έστω και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, και συνεχίζουμε μαζί αυτό το μεσημέρι. Γιατί εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού θέλω, όταν φεύγετε από την παρέα μας, να έχετε πάρει μαζί σας κάτι όμορφο, μία σκέψη, ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι, κάτι που σας έκανε την ημέρα σας λίγο καλύτερη.

Ο Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το γερκίνι και εγώ θα μιλήσω για εσάς. Μιας και ο καιρός μας τα έχει λίγο μπερδέψει τελευταία από το πρωί, μουντάδα, συννεφιά, μια ψιλοβροχή, να την περιμένουμε, είπαμε κι εμείς λίγο να σας προλάβουμε. Πάμε λοιπόν να σας κάνουμε ένα πολύ όμορφο δώρο. 100 ομπρέλες για 100 τυχερούς ακροατές του Κόσμος Ράδιο στους 93. Και πώς δηλώνετε συμμετοχή? Πάρα πολύ απλά. Στέλνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας είτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, είτε παίρνετε στο 2321 063 333. Δηλώνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και ποιος ξέρει, μπορεί η επόμενη ομπρέλα που θα ανοίξει πάνω από το κεφάλι σας να είναι δώρο από το Κόσμος Ράδιο. Από εμάς καλή επιτυχία σε όλους και ας ελπίζουμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για βόλτα και για φωτογραφίες και όχι για καμιά καταιγίδα.

0: Kelly Clarkson, λοιπόν, συνονόματί μου, Because of You. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς από τη θέση του και να μην χαμηλώσετε την ένταση, γιατί το μεσημεριανό μας ραντεβού μόλις ξεκίνησε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996.

0: για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
7: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Just give me a reason, λοιπόν, από Pink. Και τώρα να σας πω αυτό που σας έλεγα εχθές. Σας έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα δεν ξεκίνησε και πολύ καλά για εμένα. Και πάνω που λέω εντάξει, μπορεί να είμαι μόνο εγώ, έρχεται χθες το βράδυ στο TikTok και μου πετάει μπροστά μου κάτι βιντεάκια με κοπέλες που είναι στο ίδιο ζώδιο με εμένα, εντελώς τυχαία. Ταύροι, λοιπόν, και λέω για κάτσε να δω τι γίνεται. Και λένε ότι οι Ταύροι αυτή την περίοδο είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, λίγο πιο εσωστρεφείς, λίγο πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, λιγότερο συγκεντρωμένοι και περισσότερο φόκους μέσα στο κεφάλι τους. Και λέω όχι, όχι, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Ψέματα σας λέω, πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ένα ζώδιο μπορεί να μου πει τι θα συμβεί στη ζωή μου. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία, πιστεύω στην άβρα ενός ανθρώπου, πιστεύω σε εκείνο το περίεργο συνέστημα που πολλές φορές σου έρχεται χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις. Και εγώ, παιδιά, έχω αυτό το προαίσθημα. Έχω ένα, πώς να το περιγράψω τώρα, ένα πνίξιμο, μια εσωτερική ανησυχία, ένα κάτι θα γίνει, τι θα γίνει, καλό ή κακό, δεν έχω ιδέα. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν μπορώ να σας πω ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Στην ουσία δεν έχω κανένα λόγο, απλώς έτσι το αισθάνομαι. Και επειδή δεν θέλω να τρελαθώ και να τρελάνω και τον εαυτό μου, άρχισα να παρατηρώ γύρω μου και βλέπω ότι δεν είμαι μόνη. Και λέω, βρε παιδιά, τι γίνεται με τους Ταύρους? Έχουμε πάθει κάτι όλοι μαζί, ή μήπως απλώς περνάμε μια φάση που ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας? Γιατί και αυτό μπορεί να παίζει. Αυτό που εμείς ονομάζουμε προαίσθημα μπορεί να είναι απλώς το σώμα μας που έχει αντιληφθεί κάτι πριν προλάβει να επεξεργαστεί το μυαλό μας. Πολύ σοφίστηκε, ακούστηκε αυτό. Δεν ξέρω, εγώ πάντως το κρατάω. Και αν έχουμε κανέναν Ταύρο στην παρέα, αυτή την ώρα θέλω να μου πει: ναι, είσαι και εσύ σε αυτές τις μέρες κάπως έχεις και εσύ αυτή την περίεργη αίσθηση ότι κάτι έρχεται? Γιατί αν είμαστε πολύ, παιδιά μου, να ανοίξουμε ένα κλαμπ. Και μην παραπονιέστε τα υπόλοιπα ζώδια, θα ανοίξουμε ένα κλαμπ και για εσάς. Μέχρι να μου πείτε λοιπόν τι συμβαίνει με τα Ταυράκια, πάμε σε Δήμητρα Γαλάνη και όλα δικά σου, μάτια μου.

Και η συμβουλή της ημέρας είναι μία. Μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν κάνουν ούτε ένα βήμα για να έρθουν προς το μέρος σου. Όσο και αν τους θέλεις, όσο και αν τους σκέφτεσαι, όσο και αν βρίσκεις δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους, κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθείς: εγώ γιατί προσπαθώ τόσο πολύ? Οι σωστοί άνθρωποι δεν χρειάζονται κυνηγητό. Θα σε ψάξουν, θα σε θυμηθούν, θα σε βρουν, θα βρουν έναν τρόπο να είναι εκεί. Και αν δεν είναι, ας σε χώρο. Όχι όμως από εγωισμό, αλλά από σεβασμό στον εαυτό σου. Γιατί αγάπη θέλει προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα θέλει και ανταπόκριση. Επόμενο τραγούδι, Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This.

Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε στο 2321-063333 να μας πείτε μια καλησπέρα, να μ' ακούσετε. Συγγνώμη. Να ακούσετε ένα τραγούδι που θέλετε εσείς σήμερα. Τα Σαρδάμ δεν παλεύονται με τίποτα. Εντάξει, συγχωρέστε με, θα συνέρθω. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και το email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Και μιας και το έφερε κουβέντα, να υπενθυμίσουμε και τον διαγωνισμό. Το Κόσμος Ράδιο σας χαρίζει 100 ομπρέλες. 100 ομπρέλες λοιπόν σε 100 ακροατές από εσάς. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε παίρνοντας το 2321-063333, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, αλλά μπορείτε να μας στείλετε και το email σας στο 93fmstudio@gmail.com, αφήνοντάς μας και εκεί το όνομά σας, το επώνυμό σας, αλλά και το τηλέφωνό σας. Από όλους εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο, καλή επιτυχία.

Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας καιρό, γιατί αυτές τις μέρες που ζούμε πραγματικά δεν το πιστεύουμε. Το πρωί βγαίνεις από το σπίτι και λες καλά, πού είναι το μπουφάν μου. Το μεσημέρι, μέχρι να καταλάβεις τι έγινε, ψάχνεις το τηλεχειριστήριο από το κλιματιστικό και λες μα καλά, καλοκαίρι έχουμε. Και το βράδυ πάλι πέφτει η θερμοκρασία και ξαναγυρίζουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, για να βγεις από το σπίτι, πρέπει πλέον να πάρεις το μπουφάν σου, ένα κοντομάνικο αλλά και μια ζακέτα για σιγουριά. Οπότε, πριν ανοίξουμε την ατζέντα μας και δούμε τι γίνεται σήμερα στην πόλη μας και όχι μόνο, και τι έχουμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες, πάμε να δούμε και τι καιρό θα μας κάνει η σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου με αρκετή ηλιοφάνεια, και σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η εβδομάδα, σε αυτή την εβδομάδα μάλλον, δεν προβλέπονται βροχές, παρόλο που θα έχει λίγο συννεφιά. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στους 23 λοιπόν στις Σέρες. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 33, το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με Μελίνα Σλανίδου στο τραγούδι «Να με θυμάσαι».

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Θερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Παρέμβαση της εισαγγελίας μετά από καταγγελίες πως στην πολεοδομία Μυκόνου συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών κυμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Cosmos Radio στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι στην παρέα σας για άλλη μία ώρα να μιλήσουμε για ό,τι σας αφορά, να μιλήσουμε για σινεμά, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να σας το αναφέρω, αλλά να πούμε πρώτα και τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου στη Θέκλα, στον Κόπρι, στη Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Αμέρισα, Αμέρσα, Πέρση, Περσεφόνη, Πέρσα. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή και περιμένει το δικό σας το τηλέφωνο 23 21 0 63 33 33, αλλά μπορείτε να μας βρείτε και στο 93FM Studio Παπάκι Gmail. Συγγνώμη. gmail.com. Στραβοκατάπια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Βλέπετε όμως, όσο κι αν η μέρα με πάει να μην πω πώς, εγώ τις το γυρνάω και αυτό θέλω να κρατήσετε κι εσείς σήμερα. Να μην τα βάζετε ποτέ κάτω. Μπορεί η μέρα να σας πάει τρένο, να σας έρθουν όλα ανάποδα, να μην βγαίνει τίποτα όπως το είχατε στο μυαλό σας. Εσείς όμως να είστε εκεί, στο ύψος σας, με το κεφάλι ψηλά και με την πίστη ότι αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε πάντα να αποφασίσουμε τι θα μας φέρει η μέρα, μπορούμε όμως να αποφασίσουμε πώς θα σταθούμε εμείς απέναντί της. Οπότε σήμερα, ό,τι και αν σας φέρει η μέρα, εσείς γυρίστε το.

Και πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί θα μου πείτε, ρε Κέλλη, σταμάτησες να μας ενημερώνεις και για τις ταινίες που παίζουν στο σινεμά. Τι έγινε? Όχι, όχι, εδώ είμαστε. Το Open Air Cinema που είχαμε στην Κοιλάδα των Σερών ολοκλήρωσε τις προβολές του και σιγά σιγά περνάμε στην επόμενη εποχή. Και αυτή η επόμενη στάση είναι το Κρόνιο. Μάλιστα από σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει και το νέο του πρόγραμμα και θα έχουμε προβολές μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε τρεις επιλογές για σήμερα, οπότε κρατήστε σημειώσεις. Στις 6 το απόγευμα, για τους μικρούς μας φίλους, έχουμε Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι, μεταχλωτισμένο στα ελληνικά. Στις 8 το βράδυ περνάμε σε περιπέτεια με την ταινία Στην καρδιά του κτίνους. Και αν είστε από αυτούς που θέλετε λίγο πιο τρομακτικό βράδυ, στις 10 έχουμε το Resident Evil. Άρα, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, 6 ώρα παιδική ταινία, στις 8 περιπέτεια και στις 10 τρόμος. Και κάπως έτσι αφήνουμε τις καλοκαιρινές προβολές στην Κοιλάδα και επιστρέφουμε σιγά σιγά στο Κρόνιο. Και μεταξύ μας τώρα που έχει αρχίσει να δροσίζει μία ταινία, μία παρέα, λίγο popcorn και 2 ώρες μακριά από την καθημερινότητα, μια χαρά μου ακούγεται. Οπότε αν ψάχνετε τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, μόλις σας έδωσα ιδέα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να τα λέμε και εμείς εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού, γιατί ταινίες χωρίς Κέλλη δεν γίνεται. Επόμενο τραγούδι, Ελένη Βιτάλη και Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ανοίγουμε λοιπόν την ατζέντα μας και τώρα πάμε σε κάτι που αφορά τους μικρούς μας φίλους, αλλά σίγουρα θα χαρούν και οι γονείς. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έρχεται στις Σέρες ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια στο κλειστό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ. Και έχουμε δύο παραστάσεις μέσα στην ημέρα, 12 το μεσημέρι και στις 5:30 το απόγευμα. Και κρατήστε και κάτι ακόμα. Για όσους θέλετε να κλείσετε από πριν τα εισιτήριά σας, η προπόληση είναι 11 ευρώ, ενώ στην είσοδο η τιμή είναι στα 12 ευρώ. Οπότε γονείς, αν και το έχετε το πρόγραμμα για την Κυριακή, μπορείτε να το κανονίσετε από τώρα για να πάτε χωρίς άγχος. Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ, με δύο παραστάσεις, η μία στις 12 το μεσημέρι και η άλλη στις 5:30. Μία ωραία για κάτι και έξοδος για τα παιδιά και μια πάρα πολύ καλή αφορμή για εμάς τους μεγάλους να ξαναθυμηθούμε λίγο τα παραμύθια.

0: φύγουμε τώρα από τις Σέρες και θα σας πάρω παρέα μαζί μου στον Προβατά, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες αλλά και η τοπική κοινότητα Προβατά διοργανώνουν την 26η γιορτή Ριζιού στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης 7:30. Θα παρουσιαστεί η Γλέντι με το παραδοσιακό σχήμα Ίδωνες. Θα υπάρξουν χοροδίες, χορευτικά αλλά και βράβευση. Φεύγουμε τώρα από τον Προβατά και πάμε στη Βηρώνια, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βηρώνιας διοργανώνει λαϊκό ποντιακό γλέντι στην πλατεία Βηρώνιας, λοιπόν Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 9. Και τέλος, ο Λευτέρης Πασιάς θα είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 στην πλατεία Ελευθερίας, στο πλαίσιο στο 18ο φεστιβάλ, στο πλαίσιο εορτασμού των Παγκόσμιων ημερών. Αυτά είναι τα νέα, η ατζέντα μάλλον των Σερών. Και εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας για σήμερα, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 μάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Φίλοι, τι πήρες?
12: Τα βασικά.
11: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
13: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
14: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Τιμές θαύμα για όλους.
16: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην

0: Δελτία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, τακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι. Με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσίφτσης γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

Και αν η μέρα σήμερα αποφασίσει να σας κρατήσει στο σπίτι, να σας πω και τι ταινίες έχει τηλεόραση που μπορούν να μας κάνουν, να μας συντροφεύουν. Ερτένα στις 8, με συγχωρείτε, μην ερωτεύεσαι το Σάββατο. Όπεν στις 9, με αγάπη Τζούλιετ. Μέγκα στις 9, το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας. Σταρ στις 11 παρά 20, ελεύθερος επαγγελματίας. Αλφα, λίγο αργότερα στις 12:30 τα ξημερώματα, η ταινία «Ο Δυναστείας με τον Μουστάκα». Σταρ στις 1 τα ξημερώματα, αλλάζουμε. Σκάι στις 1 τα ξημερώματα, οι ατσίδες με τα μπλε. Σταρ στις 3 τα ξημερώματα, το βλέμμα του μάρτυρα. Εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα Τάσο Θεοδωρίδου που δεν σας έχω παίξει καθόλου, στο τραγούδι «Αν υπάρχει παράδεισος».

0: στη γνωστό.
1: Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το «Δεν έχω πολλά» και πάμε στο Χρήστο Κυριαζή και στο τραγούδι «Έλα μωράκι μου».

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, φτάνουμε και εμείς στο τέλος της μεσημεριανής μας εκπομπής. Αλλά όπως σε κάθε τέλος εκπομπής, έτσι και σε αυτή, εγώ σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν σήμερα είναι Πάριος και Βαρθακούρης, Ανήμερα του Έρωτα. Από εμένα, την Κέλλη Μαμιλίδου, καλή ακρόαση σε όλους σας.

Τα ακουστικά, ανεβάζω την ένταση γιατί εννοείται πως θα συνεχίσω να ακούω το Cosmos Radio στους 93 γιατί έρχεται ο Δαβίδ Σωτηρόπουλος, αλλά πριν φύγω θέλω να σας πω μόνο αυτό. Μην αφήνετε τον έρωτα για κάποια στιγμή. Μην αφήνετε μια αγκαλιά για αύριο. Και μην κρατάτε ένα μου λείπεις μέσα σας μόνο και μόνο από εγωισμό. Η ζωή είναι πολύ μικρή για μισές κουβέντες, για μισά συναισθήματα, για μισούς ανθρώπους. Αλλά δεν, για ανθρώπους που δεν τολμούν να πούν αυτό που θέλουν να σας πούν ή να σας το δείξουν. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που σας κάνει την καρδιά να χτυπάει λίγο πιο δυνατά, μην το φοβάστε. Πείτε το, δείξτε το, ζήστε το, γιατί τελικά από όλα όσα θα θυμόμαστε δεν θα είναι τα μηνύματα που δεν στείλαμε, οι αγκαλιές που δεν δώσαμε και τα θα τα πούμε αύριο. Θα είναι αυτό που τολμήσαμε να νιώσουμε. Εγώ είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και αυτό ήταν το δικό μας μεσημεριανό ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Cosmos Radio στους 93. Να αγαπάτε, να ελπίζετε και να έχετε σοφία στις επιλογές σας. Μα πάνω απ' όλα να μην φοβάστε ποτέ την αγάπη. Καλό σας απόγευμα και αν απόψε κάποιος σας κοιτάξει λίγο παραπάνω, μην κάνετε πως δεν καταλάβατε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι εδώ, 1:00 με 3:00 το μεσημέρι. Από εμένα, την Κέλλη Μονοηλίδου, φιλιά πολλά!

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Οστάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers, Παυλίδης Μέθ.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές πνίρω. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρο Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράϊκο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία-Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τον ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριατικό. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου. Με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων πάλι. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321053186.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν

0: Υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ. Για χαμηλές προσδοκίες ωστόσο κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τιχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: ανοίξει η βέλτα στα δίλα. Θάλασσα, παρέα με το φίλο, σε τον νησά,
1: Κόσμος του 93.

0: η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί Αρνέ στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

κόσμος στο Σαν 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γαμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία-Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρί.
6: Ακούτε την εκπομπή.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτ υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργία.

0: Μια νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη?
3: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Στις φυλακές Δομοκού, ο 27χρονος γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας μετά την απολογία του. Ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης μετά από αρνήσεις δικηγόρων. Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους από εισπνοή καπνού και αερίων στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάντμιντον.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Νάξος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Μύκονος Σέρες Ύφνος, 25 Αθήνα Τρίκαλα Χανιά Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μας χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος, η Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Βρισκόμαστε 11 λεπτά μετά από τις 6, εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93.

Πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Κική Χατζηπαυλίδου κοντά σας μέχρι τις 8. Με Black και το Wonderful Life ξεκινήσαμε σήμερα. Πολλές ομορφές μουσικές που μας ταξιδεύουν στο χθες, που μας πάνε σε άλλους τόπους. Θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Ελληνική και ξένη μουσική. Το γνωστό ανακάτεμα που το λέω και εγώ εδώ. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους σας. Ανοιχτά σήμερα και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Μείνετε στην παρέα μας.

Ματιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

ανάμεσα σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Διαβάζω τώρα ένα άρθρο μέσα από τη σελίδα Sports Feed σχετικά με τον Μίλτο Ντόγλου, τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή του Στίβου, ο οποίος λέει είναι ο πρώτος εκατομμυριούχος Έλληνας αθλητής Στίβου. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πως ο Μίλτος Ντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Στίβου όλων των εποχών. Γράφει στο συγκεκριμένο άρθρο: η άποψη αυτή δεν είναι υποκειμενική. Το βιογραφικό του λέει δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν είναι όμως, λέει, μόνο αυτό. Είναι και ο μοναδικός, λέει, Έλληνας αθλητής Στίβου, με χρηματικά έπαθλα από τους αγώνες του που τον καθιστούν εκατομμυριούχο. Και όλα αυτά, λέει, χωρίς να συνυπολογίσεις τον μισθό του από την αεροπορία, κάποιες χορηγίες που λαμβάνει. Και το μισθό του από το ΣΕΓΑΣ, όπως αναφέρει εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο.

Βέβαια όμως να φτάσουμε στο τέλος ότι για να φτάσει κανείς εκεί έχει βάλει πολλά λεφτά από την τσέπη του, γιατί δυστυχώς δεν είναι και τόσο μεγάλη η στήριξη όσο νομίζουμε όλοι στους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί δεν έχουν όλοι γεμάτες τσέπες, ούτε όλες οι οικογένειες μπορούν να στηρίξουν πάντα τα παιδιά τους ώστε να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο αγώνα και να φτάσουν κάπου ψηλά και να τιμήσουν φυσικά και τη χώρα μας με τα μετάλλια που παίρνουν στο εξωτερικό και παγκοσμίως.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
4: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,80.

0: 9 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: ΠΑΜ Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία-Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία, τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.
7: Κόσμος στους 93.

τραγούδι που ακούμε και με το οποίο επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30 είναι το Ατλαντής από τα Ξύλινα Σπαθιά. Βρισκόμαστε 20 περίπου λεπτάκια πριν από τις 7, πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Απογευματάκι Πέμπτης, της τελευταίας Πέμπτης του μήνα. Πλησιάζει και αυτός ο μήνας στο τέλος του. Πότε ήταν που αποχαιρετήσαμε το καλοκαιράκι, πότε μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, πότε ξεκίνησαν τα σχολεία. Με ταχύτητα τρέχει ο χρόνος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
14: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Η άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στον νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ήφ.

0: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
1: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
0: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
4: Κόσμος στους 93.

απογεύματα γεμάτα όμορφες μουσικές εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Καλησπέρα σας. Όπως έτσι έχουν μπει στο δεύτερο μέρος για σήμερα με τον Jean Leloup, I Lost My Baby. Κική Χατζημπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρεούλα θα τα λέμε μέχρι τις 8.

όσο εσείς ακούτε τις μουσικές που διαλέγω για σας, εγώ διαβάζω εδώ στα social media διάφορες δημοσιεύσεις. Μια συγκεκριμένη που αφορά στον πολιτισμό. Θα σας πω για μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται αύριο και που διαβάζω αυτή τη στιγμή στο iproodos.gr. 14 συγγραφείς και 6 εικαστικοί ξαναδιαβάζουν τα μνημεία της πόλης. Αύριο Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, στις 7.30 στο Ζινζριλί Τζαμί, η παρουσίαση του τόμου «Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες», μια συλλογική έκδοση όπου λογοτεχνία, ζωγραφική και αρχαιολογία συναντούν την ιστορική μνήμη των Σερών. Ένας ναός, ένα τζαμί, ένα κάστρο μπορούν να γίνουν ήρωες μιας ιστορίας. Αυτή την ιδέα φέρνει στο φως ο σύνδεσμος φιλολόγων νομού Σερών με τη συλλογή διηγημάτων «Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες». Για τον σύνδεσμο φιλολόγων, το βιβλίο είναι κάτι περισσότερο από μια έκδοση. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, επιστημών και τεχνών. Η λογοτεχνία συναντά την αρχαιολογία, η ιστορία τη μνήμη, η ζωγραφική τη γραφή και η δημιουργία την πόλη τους. Πάνω απ' όλα όμως, διαφορετικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό πολιτιστικό στόχο, αποδεικνύοντας, όπως τονίζεται, ότι οι σημαντικές πολιτιστικές δράσεις δεν είναι έργο ενός ανθρώπου ή ενός φορέα, αλλά γεννιούνται όταν η γνώση, η δημιουργικότητα, η διάθεση προσφοράς και η συνεργασία βρίσκουν κοινό έδαφος. Η παρουσίαση λοιπόν αυτή θα γίνει αύριο Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, στις 7.30 στο Ζινζριλί Τζαμί. Η επιλογή, όπως διαβάζουμε στο συγκεκριμένο άρθρο του συγκεκριμένου χώρου, δεν είναι τυχαία. Καθώς πρόκειται για τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία των Σερών και ένας από τους χώρους που συνομιλούν με την τέχνη της πόλης. Για το βιβλίο αυτό θα μιλήσουν η Ντίνα Παππούδα και η Ισιδώρα Μάλαμα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Όσες παρευρεθείτε εκεί, να το απολαύσετε. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη παρουσίαση.

αγαπημένο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών, η Nirvana. Ακόμη και για αυτούς που δεν τους εκφράζει τόσο η ροκ μουσική και δεν την ακούν τόσο πολύ. Η Nirvana λοιπόν, που δημιουργήθηκαν το 1987 από τον Kurt Cobain, τον μπασίστα Chris Novoselic και τον drummer Dave Grohl. Θεωρούνται λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν πολλές γενιές. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το τραγούδι που ακούμε τώρα, το Smells Like Teen Spirit, από τον δίσκο τους με τίτλο Nevermind. Τραγούδι το οποίο χαρακτηρίστηκε και ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. Δυστυχώς το συγκρότημα δεν έχει πολλά χρόνια διάρκεια ζωής, καθώς διαλύθηκε με τον θάνατο του Κομπέιν τον Απρίλιο του 1994. Η επιρροή και η δημοτικότητα της μουσικής του συνεχίστηκαν και στα χρόνια που ακολούθησαν. Όλα αυτά ένα πεντάλεπτο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο και προτελευταίο ημίωρο για σήμερα. Κυρία Χατζημπαυλίδου πίσω από την επιλογή της μουσικής, πίσω από το μικρόφωνο. Ροκάραμε αρκετά αυτό το ημίωρο. Να συνεχίσουμε έτσι ή μήπως όχι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 23 και δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα

0: στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκω τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321-053-186.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία-Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας. Ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.

Νίκος Ξυλούρης, ήταν μια φορά. Εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θα συνεχίζω να σας καλησπερίζω, να σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Και η Χατζηπαπλίδου πίσω από την επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93 από τις Σέρες.

Πάνω έρωτα ζει, ήταν ο Κώστας Τουρνάς λίγο πριν και ήταν το πρώτο λεφτό τραγούδι για σήμερα. Από εδώ έφτασε η ώρα να πούμε αντίο. Γιώργος Νταλάρας, Pix Lux, τι είναι αυτό που μας ενώνει, το τελευταίο τραγούδι. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να απολαύσατε τις μουσικές που διάλεξα για σας. Και είχα Τζιμπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα ήμασταν παρεούλα, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 6 με 8, μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος και τους 93. Καλό βράδυ σε όλους σας. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη το απόγευμα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210 23210. Supermarket Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατζάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Στις φυλακές Δομοκού, ο 27χρονος γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας μετά την απολογία του. Ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης μετά από αρνήσεις δικηγόρων.

Οι εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους από εισπνοή καπνού και αερίων στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάντμιντον. Τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και συνήλθαν. Στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος παραπέμπει η κυβέρνηση τους καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές ρεύματος, κλείνοντας προς το παρόν τη συζήτηση περί επιδοτήσεων στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει το 53% περίπου των οικιακών καταναλωτών. Νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία. Κατέριψαν πύραυλο και ντρόουν. Επιβεβαιώνει το αδιέξοδο για τα γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο. Έλλειψη νερού στη χώρα λόγω της καταστροφής των μονάδων επεξεργασίας της στη Γάζα. Ειδικοί εκτιμούν ότι έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια πολέμου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της καταστροφής στη Γάζα έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν και το Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Άλλη μία εκπομπή Πέμπτης ξεκινάει. 5 λεπτά για μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντοτε στο αγαπημένο ραδιοφωνό της πόλης των Σερών, Ραδιοκόσμος. Στους 93, πίσω από το μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές, η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 8. Ένας Θεός ξέρει πότε τελειώνει κάθε φορά η εκπομπή. Σίγουρα τα λέμε μια ώρα, σίγουρα. 24 Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Πέμπτη, οδεύουμε και για το τέλος του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, που τώρα δειλά-δειλά μας δείχνει έτσι τα πρώτα κρύα να δροσιστούμε, εν πάση περιπτώσει, από αυτό τον κακό χαμό του καλοκαιριού. Right here, right now, το τραγούδι που ακούμε από τους Fatboy Slim. Δύο, τρία, 21, 0, 63, 3, 33, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

έτσι που λέτε, παιδιά, φθινοπούριασε. Κάτι πήγε να ρίξει μια ψιλοβροχούλα. Εν τω μεταξύ, αν έβλεπες Μετέο, αν μπαίνεις στο Μετέο και στο Ποσειδόν. Ρε, παντού κακοκαιρία γύρω-γύρω και τριγύρω μέλισσες εμάς, ξέρω εγώ. Και εδώ πέρα μέλισσες. Τίποτα, εμάς είσαι που μας άγγιξε. Δεν πειράζει, τώρα ξεκινάει το καλό.

Billy Idol και Eyes Without a Face. Πάρα πολλά τρελά ακούμε καθημερινά, πάρα πολλές κακοποίησεις, γυναικοκτονίες. Τώρα έγινε και το περιστατικό με άλλη μια γυναίκα που... γυναίκα, κοπέλα, μωρό, παιδί που έχασε τη ζωή της. Μάλλον δεν την έχασε, τη στέρισε κάποιος ανταής τη ζωή της στην Οικουμενίτσα. Και τώρα σήμερα μια άλλη 25χρονη κοπελίτσα, δόξα τω Θεώ, πρόφτασε να σώσει τη ζωή της από τον πρώην της τον 38χρονο. Δεν θα πω πολλά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μελαγχολούμε κιόλας. Λοιπόν, κορίτσια, όσες ακούτε και όσες είστε ακροάτριες, η λύση για όλα αυτά, τουλάχιστον η αρχή της λύσης για όλα αυτά, είναι το 15900. Είναι τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Είναι μια πανελλαδική υπηρεσία 24 ώρες λειτουργίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Είναι δωρεάν οι κλήσεις από τα δίκτυα Κοσμοτέ, Vodafone, Wind, Nova ή με αστική χρέωση ανάλογα τον πάροχο. Απευθύνεται σε γυναίκες θύματα σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή οικονομικής βίας, βιασμού, τράφικινγκ ή σεξουαλικής παρενόχλησης. Τρίτα πρόσωπα, συγγενείς, γείτονες, πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν ή να ενημερωθούν για το πώς να βοηθήσουν ένα θύμα. Βεβαίως, εάν βρίσκεσαι σε άμεσο κίνδυνο, εννοείται καλείς την άμεση δράση στο 100. Υπάρχει και μία σελίδα στο Facebook, αν δεν ξέρω τώρα αν γίνεται να την πω. Όποιες σας ακούτε και θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Messenger. Είναι μία σελίδα η οποία δίνει ενδυνάμωση σε γυναίκες, δηλαδή δεν δέχονται άντρες εκεί, στη συγκεκριμένη σελίδα. Απαρτίζεται μόνο από γυναίκες και παρέχεται ψυχολογική έτσι υποστήριξη. Κάθε μία λέει τη δική της ιστορία, ίσως της... τη ζωή, στην καθημερινότητά της για το οτιδήποτε ας πούμε και παίρνει ενδυνάμωση από τις άλλες κοπέλες που βρίσκονται στο group. Δεν είναι κρατικό, είναι μια ιδιωτική ομάδα γυναικών που δίνουν ενδυνάμωση μια στην άλλη. Όμως η λύση για όλα αυτά είναι η αρχή, μάλλον ξαναλέω, της λύσης για όλα αυτά που περνάς είναι το 15900, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι καθόλου. Θα σε ανακατευθύνουν οι κοπέλες και οι άνθρωποι μάλλον που βρίσκονται πίσω από αυτές τις γραμμές. Ξαναλέω, 15900.

σε υποβρύχιο βρίσκεις τρεβαλάντι, τι γίνεται? Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στα φιλαράκια. Ένα σας έβαλα outfield και your love. Έλα μια ητήλα ωραία.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και αντρακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία-Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Το μπάσκετ, η EuroLeague, ανοίγει απόψε την αυλαία τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.
3: Κόσμος, τους 93.

0: Καλέ, τι χαρούμενα σποτάκια έβγαλε ο Βασίλης. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Καμία σχέση, το ξέρω. Αλλά δεν χαλάμε χατήρια. Στο Αθηνούλι μου λοιπόν που ζήτησε κάτι από Χαρούλη.
1: Το σποράκι τόσο βγάζει ανθό.
0: Κάθε φορά, Αθηνά μου, που σου ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ.

Έτσι, παιδιά, το Dump στο Doom. Από Χαρούλη πάμε σε ένα Rod Stewart. Do you think I'm sexy, το τραγούδι που ακούμε.

0: πάντως.
1: Πάμε γύρω στο 1980 και ακούμε τους Queen και τον Freddie Mercury. Another One Bites the Dust, το τραγούδι που ακούμε, ίσως και ο καλύτερος καλλιτέχνης όλων των εποχών.

0: Ράδιο Κόσμος.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξιδάκι σε ένα ελληνικό χωριό. Στα 1350 μέτρα που ψηφίστηκε κιόλας ανάμεσα στα μορφότερα της Ευρώπης. Άλλο λοιπόν από τον νηφαίο της Φλόρινας, να πούμε ότι είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι σε υψόμετρο περίπου 1350 μέτρων. Μοιάζει λοιπόν με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης παρά με την εικόνα της Ελλάδας που έχουν έτσι συνηθίσει να βλέπουν οι περισσότεροι. Πέτρα, ξύλο, σκούρες στέγες, καλντερίμια και πυκνά δάση οξιάς αγκαλιάζουν τον οικισμό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το Lonely Planet το συμπεριέλαβε το 2026 στη λίστα για τα 9 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας, ενώ αναφέρει πως έχει ψηφιστεί και ανάμεσα στα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Ένα χωριό, να πούμε, που χτίστηκε από εμπόρους και χρυσοχώρους, είναι γνωστό ιστορικά ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλαχική περιουσία της Δυτικής Μακεδονίας και να πούμε ότι γνώρισε σημαντική οικονομική και εμπορική ανάπτυξη. Σύμφωνα λοιπόν με το Lonely Planet, στον νηφαίο ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες χρυσοχών και αργυροχών, ενώ πολλά από τα εντυπωσιακά έτσι κτίρια που σώζονται μέχρι και σήμερα χτίστηκαν από τον 17ο αιώνα έως τον 19ο. Έτσι λοιπόν η βόλτα στα καλντερίμια του χωριού γίνεται κάτι περισσότερο από μια όμορφη περιήγηση.

αξίζει να δει τώρα κανείς τον Ιμφαίο. Η καλύτερη αρχή είναι μια απλή βόλτα μέσα στον οικισμό. Τα καλντερίνια να πούμε ότι οδηγούν ανάμεσα στα πέτρινα σπίτια και τα παλιά αρχοντικά, ενώ η Νίκαιο σχολή αποτελεί ένα από τα σημαντικά ιστορικά κτίρια του χωριού. Στη συνέχεια η διαδρομή μπορεί να συνεχιστεί προς το κέντρο προστασίας Αρκούδας μέσα στο δάσος, γιατί όπου βουνό υπάρχουν και αρκούδες, και νομίζω εκεί είναι και το κέντρο προστασίας του Αρκτούρου, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μιλάμε και γι' αυτό το κέντρο. Για όσους θέλουν λοιπόν να γνωρίσουν περισσότερο τα δάση, μπράβο, του Αρκτούρου, υπάρχει και το κέντρο ενημέρωσης για την Αρκούδα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και το καταφύγιο Λύκου στις Αγραπηδιές. Βεβαίως, για όσους προτιμούν τη φύση και τα αξιοθέατα, τα δάση του Βίτσι προσφέρουν ευκαιρίες για πεζοπορία και εξερεύνηση. Όλα αυτά λοιπόν τον Νυμφαίο. Νυμφαίο στη Φλόρινα, μέσα στα

Λοιπόν, άκου τώρα, φασούλα. Ακούμε Rockwell και Somebody's Watching Me. Στο ρεφρέν ακούμε Michael Jackson. Λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, έτσι για να μην επισκιάσει την πορεία του καλλιτέχνη, ο Michael Jackson αποφάσισε να μην μπει, να μην μπει το όνομά του στο άλμπουμ φυσικά. Αλλά τι να γίνει που είσαι ο Michael Jackson, αδερφούλη. Πιο χαρακτηριστική, πιο χαρακτηριστική φωνή δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Οπότε ναι, θέλοντας και μη, και αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό εξαιτίας του Michael Jackson.

Και δεν γίνεται να μην ακούσουμε τώρα και το Beat It. Λοιπόν, από μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που έδωσε για τα 30 χρόνια της πορείας του το 2001. Αχ, τι να πεις τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει.

0: πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε για λίγο ακόμη στους ραδιοφωνικούς και ιντερνετικούς δέκτες σας.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Μέθοντ Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Φίλοι, τι πήρες?
5: Τα βασικά.
4: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάτ 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.

0: συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.
1: Με Bonnie M συνεχίζουμε. My Baker, το τραγούδι που ακούμε, γυρνώντας πίσω το 1979. Από το Showpot Festival. Εν τω μεταξύ, στο βίντεο κλιπ, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι πας και από πίσω τρεις γυναίκες, ξέρεις τα φωνητικά που τους που το κάνουν. Η εικόνα είναι η φάση, η φασούλα. Σαν να έχουν δημιουργήσει τρεις αδερφές, ξέρω εγώ, ένα σχήμα. Και να λέει η μάνα, πάρτε και τον αδερφό σας μαζί. Και βγαίνει ο τρελάρος πάνω, Bonnie M, ξέρω εγώ. Κάνε τα δικά του.

Λόρα Μπράνιγκαν για τη συνέχεια και Self Control. Ζεστό, ζεστό από τη δεκαετία του 1980.

Έλα παιδιά, για τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα από τους Blondie και Call Me, το τραγούδι που ακούμε. Τι όμορφες γυναίκες που ήταν τότε στην δεκαετία του 1970, του 1980. Φυσική όμορφη, έτσι, ωραία ομορφιά. Το ακούμε και επιστρέφουμε για τις χαιρετούρες μας, για τις καληνύχτες μας.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος μας για τη σημερινή εκπομπή. Έτσι με τους Σάμπα θα κλείσουμε και το Gimme Gimme Gimme. Είμαι η Αντζέλα Ανδρεάδου, είμαστε παρέα κάθε Πέμπτη στις 8 εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης μας και όχι μόνο, το Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για την επόμενη Πέμπτη, 8 ακριβώς την ίδια ώρα. Πρώτα Θεός, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Κουράγιο σε όσους δουλεύετε και το Σάββατο. Για όλους τους υπόλοιπους παιδιά, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τον φάγαμε πάλι το γάιδαρο. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ για την παρέουλα. Τα λέμε λοιπόν την άλλη Πέμπτη. Φιλιά πολλά. Bye!

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Και εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια.

0: είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

σας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

παιδί στο σπίτι. Στο οργολιό μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτι, που είναι το λαϊκό τραγούδι, έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

0: σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα το γό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

κόσμος στους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Δεν έχω λόγια.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: αυτά που τράβηξα προχτές κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα. Για μένα.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος

και υπό της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούρπαν απ' τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και

0: Κόσμος στους 93.
1: Ρέθυμνο, καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζα από την παραλία. Πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

Ιανουαρίου του 1992. Περνούν οι εισάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθένα.

1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται Οδός της Ερημιάς μου. Η προπτική του χανόταν στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

0: Πρέθυμνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος
1: τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Another should be. It's a pion.
1: He done no more fun.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.

0: κόσμος του 93.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

0: Κόσμος στους 93.
1: Δεν έχω να σου πω πολλά. Συγγνώμη που επανέρχομαι απρόσκλητα στο νου σου.

μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

σε μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα.

έτοιμη λάμπη πολύχρωμη και εμψυχή εικόνα, και την κραμάω στις Ελλάδα στο μουχλιο ντουβάρι. Στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών, να κοιτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαρβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμής σαν ψοφίμη, θα με ήδη εχθρό, μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ. Με τις βρισιές της επένους, τη μούτζα της φήμη. Οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστικοί θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρόνει. Μα είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και η χρόνη.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

λόγια που έχω πει είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό, στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το άλλο κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε

τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Μα ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με πλερτάρεις, γαλανέ.

παιδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνει στο κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.